0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

Unveils themselves to the stage, Carnegie Hall audience.

Κανάλι 1, 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

CCAO. Ya sama cosa. Amuna yeye, koma sama cosa.

0: Camerún, huele la tierra. Dana money, money, money.
1: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: τέσσερα.
1: Τι τέσσερα?
2: 90,4. Κανάλι 1. You don't have to be beautiful to turn.

0: Cheers.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ανοίγει η πλατφόρμα ένταξης οφειλετών για χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο τράπεζες και σέρβισερ στο νέο εξοδικαστικό. Στην Αθήνα στις 11 ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται σε μία ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για Μέση Ανατολή Ουκρανία και νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Τόση άνω του 5% στις τιμές πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, αισιόδοξοι επενδυτές για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν μετά από τρεις νύχτες χωρίς βομβαρδισμούς και αντίπεινα. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει τεράστια πυρκαγιά στη νότιο-δυτική Γαλλία. Απειλεί την πόλη του Μπορντό, βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. Στην Ισπανία, 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σε περιοχές γύρω από Μαδρίτη και Βαλένθια. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

ξέρω πως δεν ζητάω συγγνώμες και αδιαφορώ για τις υπόλοιπες γνώμες. Ακούω μόνο την καρδιά μου και ενεργώ σε κάθε τη στέλημα. Κι έτσι συχνά δεν ψάχνω τα ωφέλιμα, μα αναζητώ επίμονα εκείνα που έχουν έρωτα και αγγελά και φτερωτά να πετάνε τριγύρω. Κράτησα μια φράση από ό,τι μου είχες πει εκείνο το βράδυ. Ένα μικρό παιδί πέρασε από μπροστά σου καθώς σου πρόσφερε ένα χάδι και ένα λιβάδι γεμάτο κίτρινες τουλίπες και εσύ μου πες συγγνώμη, μοιάζει αστείο. Αλλά μου δίνεις τα πάντα ενώ εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα και έτσι χωρίζουμε τώρα ανύποπτα για να μην πληγωθούμε αργότερα. Θεέ μου, μη χειρότερα.

έλεγε αγάπη και αφοσίωση. Και εξοικείωση με κάθε σου τρέλα. Χωρού στην προχή κολλήπη τον Νοέμβριο. Γυμνεί στην ταράτσα με ξαπλώστερε και ομπρέλα. Και τώρα που έφυγε ο κόσμο άλλαξε. Θα ξεκουμπώσω τα φτερά μου από τα χέρια. Δεν θα μιλάω σου, αχίλιστο σκύλο σου. Και δεν θα κελαϊδούν ηλεκτροτάν στα περισσότερα.

έναν δρόμο. Πήρε μαζί του έναν αστείο ταχυδρόμο που είχε στα χέρια του ένα κίτρινο θέμα. Με δυο τουλίπες, μια καρδιά και ένα ψέμα και έβρεχε μικρές πυγολατίδες για να διαβάζει μέρα νύχτα τις σελίδες που είχε σκεφτεί.

Var Castoyalo, glastra mes oubouli, que vasilico.

Πέντε, πέντε, δέκα, δέκα, δέκα θα σου δίνω τα φιλιά. Κι όταν σε μετήσω, κι όταν θα σε πιω, θα σε να νουρίσω με γλυκό σκοπό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουπόλι και βασιλικό.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Κάτι περιμένεις να γίνει, τότε περνάει έτσι ο καιρός. Το χρόνο τον προφταίνουν εκείνοι που δεν ψάχνουν γιατί και πώς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ενεργοποιείται σήμερα η πλατφόρμα ένταξη στο νέο εξοδικαστικό οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο τράπεζες servicers και ρύθμιση σε έως 420 δόσεις. Στην Αθήνα σε μία ώρα ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Μέση Ανατολή-Ουκρανία και Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός στο επίκεντρο συνάντησης εντός ολίγου Κυριάκου Μητσοτάκη Αυστριακού Καγκελαρίου στο Σάλτσμπουργκ. Στα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο μετά την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Στην ανακρίτρια Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται για δωροδοκία και έκδοση πλαστών γνωματεύσεων. Εφιαλτικές διαστάσεις της τεράστιας πυρκαγιάς στην νότιο-δυτική Γαλλία απειλεί την πόλη του Μπορντό. 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους σε περιοχές γύρω από Μαδρίτη και Βαλένθια. Τρεις νεκροί και 5 τραυματίες από πυροβολισμού σε δημοφιλές φεστιβάλ γαστρονομίας στο Σιάτλ. Ο ένοπλος παραδόθηκε, αναζητούνται 2 άτομα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, την τελευταία του Ιουλίου και εδώ κάποιοι χαίρονται ή κάποιες χαίρονται που είναι η τελευταία του Ιουλίου. 27 Ιουλίου λοιπόν σήμερα και μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί εδώ στο κανάλι 1, στους 90,4. Το επόμενο δίωρο θα πούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, θα σας δώσουμε προτάσεις για έξοδο, θα μιλήσουμε για ειδήσεις που αφορούν την καθημερινότητά μας και όχι μόνο, και φυσικά θα ακούσουμε όμορφες μουσικές.
1: Γιατί τις επιλέγουμε εμείς τις όμορφες μουσικές. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας χαιρόμαστε. Λοιπόν, στα μικρόφωνα Άθηνα Δαβαρία και Δέσποινα Φικάρη, πολύ καλή μέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, τραγούδια που θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο στούντιο papaki.kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-444. 1 έως και 6. Να πούμε ότι το τραγούδι της εισαγωγής ήταν το Δευτέρα από τον Αντώνη Ρέμο, σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Νίκου Μωραΐτη. Πάμε να ακούσουμε μία μποφίλιου, έχουμε επιλέξει. Ξεκινάμε δυνατά. Καλή σας ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1, στους 90,4.
1: Ωραίο ήταν το τραγούδι.
0: Φανταστικό. Πιστεύεις ότι πρώτη φορά το άκουσα?
1: Έλα ρε εσύ, ένα από τα πολύ γνωστά της Μποφίλιου. Σε στίχους μουσική Μανώλη Φάμελου, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ίσως επειδή είναι ευχάριστο, ακούω, ξέρεις, τα πιο ψυχεδελικά.
1: Να
0: κόβεις φλέβα.
1: Από όλα έχει, από όλα έχει Νατάσα.
0: Όχι, είναι πολύ ωραία καλλιτέχνης, φανταστική. Να έρθουμε τώρα και στην κίνηση στον Πειραιά. Παρόλο που Δέσποινα Φίκαρη είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, βλέπω ότι δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή είναι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Εκεί στην Γούναρη, μαζί με την ακτή Τζελέπη, στην Ομερίδου Σκυλίτση, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως. Πού αλλού έχει, στην Οδυσσέα Ανδρούτσου.
1: Στην Ανδρούτσου έχει κίνηση, ναι, μωρέ,
0: και στη Μικράς Ασίας. Mm. Αυτό.
1: Εντάξει, Μικράς Ασίας. Καλό είναι αυτό. Έχει φύγει ο κόσμος, μωρέ. Λες, δεν το βλέπεις και από τις θέσεις στο πάρκινγκ. Να, η Κατερίνα Κοκαλίδη θα μας πει που βρήκε ένα παρκάρι μετά από πόση ώρα.
2: 45
1: μετά από 45 λεπτά. Άδειασε ο Πειραιάς.
0: Άδειασε, δεν έκανε μία ώρα.
1: Ορίστε, 45 λεπτά. Άντε, με το καλό στο μισάωρο. Και μετά στο δεκάλεπτο. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος. Μεγάλη γιορτή σήμερα, έτσι. Ναι. Μεγάλο μάρτωρος του Ιαματικού. Να σας πω δύο λόγια.
0: Βέβαια,
1: θέλετε.
0: Βέβαια, λοιπόν, θέλουμε.
1: Ο Άγιος Παντελεήμον γεννήθηκε περί τα μέσα του 3ου αιώνα στην Κομίδια της Βυθινίας στη Μικρά Ασία. Ήταν από πλούσια οικογένεια, ωστόσο εκποίησε την περιουσία του για να βοηθήσει τους φτωχούς και να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του. Έγινε γνωστός στην περιοχή για τα θαύματά του, ενώ βρήκε μαρτυρικό θάνατο, καθώς δεν υπάκουσε στον αυτοκράτο το Διοκλητιανό να θυσιάσει τα είδωλα. Τα μαρτύρια του ήταν φρικτά. Άλλοτε έκαιγαν το σώμα του με πυρσούς, άλλοτε τον μαστίγωναν, άλλοτε του έριχναν καυτό λάδι. Σε πολλές περιπτώσεις όμως τα μαρτύρια δεν του προξενούσαν πόνο. Έτσι, για να τον θανατώσουν, τον έριξαν στα θηρία. Και αυτά όμως δεν τον έβλαψαν. Τελικά αποφασίστηκε να τον αποκεφαλίσουν. Και μάλιστα παράδοση λέει ότι όταν τον αποκεφάλισαν από την πληγή έτρεξε γάλα αντί για αίμα. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Παντελή και την Παντελίτσα. Να σας πω ότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6:24 πρώτα λεπτά, ότι θα δύσει στις 20:39 αν θέλετε να δείτε το ήλιο βασίλεμα, και ότι η ημέρα διαρκεί σήμερα 14 ώρες και 15 λεπτά.
0: Οπότε πάμε να δράξουμε τη μέρα, Δέσποινα.
1: Να πάμε να την αδράξουμε, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε και στα του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, εκτός από τα βόρεια, όπου αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το απόγευμα. Ωστόσο, νέα θερμή εισβολή θα επηρεάσει τη χώρα μας από σήμερα, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει αισθητή άνοδο και τον υδράργυρο να φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή τιμές. Στα υπηρωτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου και αύριο τοπικά στους 39 βαθμούς. Πιο έντονη θα είναι η ζέστη σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Δεν θα είναι μόνο η ζέστη που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όμως, καθώς θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας και να διατηρηθεί έως και την Τετάρτη. Η εικόνα αυτή αναμένεται να αλλάξει από την Πέμπτη, όταν η ενίσχυση των μελτεμιών θα οδηγεί σε σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Η πτώση του υδραργύρου θα περιορίσει τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από βροχοπτώσεις.
1: Δεν θέλω τέτοια τέλος της εβδομάδας.
0: Όχι. Καλή, τι ήταν αυτό, τι χαμός έγινε την Παρασκευή.
1: Ναι, το
0: δεν έβλεπες μπροστά σου.
1: Για δεν έβλεψε. Εγώ ήμουν στην Πέτρου Ράλι με το αυτοκίνητο, ευτυχώς. Έχω να πω πρώτον ότι είδα δύο δέντρα είχαν πέσει κάτω κάθετα στο δρόμο. Δεν έβλεπες στα δύο μέτρα, ήταν τέτοιες οι ρηπές του ανέμου και η βροχή που δεν έβλεπες στα δύο μέτρα. Ήταν πραγματικά τρομακτικό.
0: Ναι.
1: Και το άλλο ήταν ότι οι καημένοι μοτοσυκλετιστές που έτυχε να είναι εκείνη την ώρα στο δρόμο, που είχαν γίνει βεβαίως παπιά, ήταν όπου είχαν βρει, σε γέφυρες από κάτω, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι, σαν μπουκέτα ήταν. 5-5, 7-7, με τα μηχανά λίγο να σταματήσει. Και βέβαια το απίστευτο μετά από 20 λεπτά, έτσι, χαρά Θεού.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, και ξέρεις ποιους λυπήθηκα? Λυπήθηκα και τους τουρίστες που ήταν πάνω στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω αν είδατε βιντεάκια.
1: Είδα.
0: Λέω, βρε παιδί μου, αφού ξέραν ότι. Όχι οι τουρίστες, αυτοί που ήταν κάτω στα γραφεία, ας πούμε, ξέραν ότι θα βρέξει, ότι θα ρίξει καρεκλοπόδαρα. Τι τους αφήσαν να ανέβουν?
1: Εντάξει, μα ήταν για 20 λεπτά, μωρέ Αθηνά, ξέρω εγώ. Σκέψω ότι ο άλλος μπορεί να είναι μία μέρα.
0: Δεν είδες πώς γίνανε όμως οι καημένοι.
1: Τους είδα, εντάξει, νερό είναι, είναι συνηθισμένοι.
0: Νερό είναι, λέει. Δεν τους ρίξαμε και χλωρίνη στην τελική.
1: Βιτριόλι.
0: Ακρόπολη βλέπαν, τι θέλανε πια.
1: Ναι, θέλει οι θυσίες. Τι να κάνουμε τώρα, 20 λεπτά στεγνώσανε μετά. Είδες πόσο γρήγορα με αυτές τις θερμοκρασίες στεγνώνουν τα ρούχα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, άνετα και με το αεράκι, όλα καλά.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κανάλι 1 στους 90,4. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ακούμε Pink.

0: Εδώ είμαστε, κανάλι 1-90,4, Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φικάρη στα μικρόφωνα. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου, στοϊκά υπομένει η Κατερίνα το μαρτύριό της. Λοιπόν, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να τα πούμε, Αθηνά?
1: Βέβαια,
0: θα τα πω. Μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papakikanali1.gr και τηλεφωνικά 210-4224-441 έως και 6. Εκεί βρίσκεται ο Θάνος Καλοδούκας να σας υποδεχθεί, να μας πείτε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, πώς θα περάσετε τη Δευτέρα. Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διεθνή χώρο. Έχουμε την κόλαση φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία. Έχουν γίνει στάχτη πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Οι δύο χώρες δίνουν μάχη απέναντι σε ένα πρωτοφανές πυρηνό μέτωπο που έχει ήδη αναγκάσει περισσότερους από 360.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων από τον Μπορντό, ενώ οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην εκένωση της ξενοδοχειακής ζώνης γύρω από το αεροδρόμιο της πόλης ως προληπτικό μέτρο. Πάντως οι πτήσεις γίνονται κανονικά, το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. Τώρα, ο πρόεδρος Μακρόν συγκαλεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, έχοντας ήδη ενεργοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και διατάξει την ανάπτυξη επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων για τη συνδρομή των πυροσβεστών. Παράλληλα, η Γαλλία ενισχύεται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κροατία και την Πορτογαλία, καθώς και ελικόπτερα από τη Τσεχία και τη Σλοβακία. Στην περιοχή της Ζιρόντ επιχειρούν περίπου 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί και 1.200 αστυνομικοί, ενώ εκατοντάδες εθελοντές και αγρότες συμμετέχουν στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς. Μέχρι στιγμής έχουν καεί σχεδόν 100.000 εκτάρια γη στη Γαλλία, έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 240 κατοικίες, ενώ δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Γαλλία.
1: Και στην Ισπανία όμως, Δέσποινα, εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τεράστια πυρήνα μέτωπα, με περισσότερους από 116.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφεται στην επαρχία Άβυλα, όπου έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες εκτάρια δασικής έκτασης. Νέα μεγάλη πυρκαγιά μένεται επίσης στην επαρχία Καστελιών, κοντά στη Βαλένθια, όπου οι τοπικές αρχές παραδέχονται ότι το μέτωπο παραμένει εκτός ελέγχου. Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι οι άνεμοι οθούν τις πυρκαγιές νότια της Μαδρίτης, μακριά από την πρωτεύουσα, ωστόσο συνεχίζονται οι εκενώσεις χωριών που βρίσκονται στην πορεία του μετόπου. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, χαρακτηρίζοντας τις επόμενες ώρες εξαιρετικά δύσκολες, ενώ έκανε λόγο για μια φυσική καταστροφή που αναδεικνύει τις όλο και σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σύμφωνα με την Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Άγκεσεν, περίπου 77.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία, ενώ η πυρκαγιά στην περιοχή της Άβυλα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στη χώρα. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνδράμουν και δύο ελληνικά Καναντέρ.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα. Θα ακούσουμε «Λατρεύω» από Κωνσταντίνο Χρυσοφόρου και Έλενα Παπαρίζου, σε μουσική Κωνσταντίνου Χρυσοφόρου και στίχους Ροδούλας Παπαλαμπριανού. Το είπα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετ ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετ, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο...
1: Είπαμε να ακούσουμε μία Μελίνα Ασλανίδου και κάτι έγινε, πήγαμε σε φέρι. Θα επανέλθουμε όμως, θα το επιστρέψουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε

0: στο κανάλι 1 και στους 90,4. Ευχαριστούμε για τα πρώτα σας μηνύματα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο από την Αίγινα. Καλημέρα και από εμάς και καλή εβδομάδα. Περιμένουμε να μας ζητήσεις ποιο τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις. Να ξαναπούμε άλλη μία τους τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papaki-kanali1.gr και τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Τώρα περιμένω ένα νεύμα, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο αείμνηστος, μου το έκανε. Θα ακούσουμε Ασλανίδου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε.

0: Μα τι όμορφο Σαββατοκύριακο περάσαμε, με πολύ καλές ειδήσεις από το χώρο του αθλητισμού και Έλληνες αθλητές που σάρωσαν σε κορυφές παγκόσμιες διοργανώσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Τα αγόρια του Θοδωρή Βλάχου λήγησαν τη σπουδαία Ουγγαρία με το συγκλονιστικό 15-14. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος πέτυχε το καθοριστικό τέρμα που μας έστειλε στην κορυφή του κόσμου.
1: Τι φοβερό, τι φοβερό. Και όχι μόνο εκεί, την ίδια ώρα. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 23 ετών που διεξήχθη στο Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στο πίνακα των μεταλλίων με 4 χρυσά και 2 ασημένια. Ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας κυριάρχησαν στο δίκοπο ανδρών. Η Μιλένα Κόντου και η Ελένη Διαβάτη πήραν το χρυσό στο διπλό σκιφ γυναικών, με τη Μιλένα μάλιστα να γράφει ιστορία φτάνοντας τα 4 χρυσά στην καριέρα της. Αλλά είχαμε και το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Βόλο. Ο απόλυτος κυρίαρχος του μήκους, ο Μίλτος Τεντόγλου, έκανε ένα μυθικό άλμα, πέταξε στα 8,66 μέτρα, ισοφαρίζοντας το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Αυτά είναι τα παιδιά της Ελλάδας, ρε παιδιά, που μας κάνουν να είμαστε υπερήφανοι.
0: Να είναι γερά και ευλογημένα, έτσι, όχι μόνο υπερήφανους, μας ανατριχιάζουν κάθε φορά.
1: Πολλά, πολλά θερμά συγχαρητήρια. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλα αυτά τα παιδιά, στους αθλητές μας, στους σπουδαίους, που δεν ξέρω αν το ξέρουν οι περισσότεροι, γιατί είναι της δικής μας γενιάς, αλλά είναι συνυφασμένο έτσι με σπουδαίες επιτυχίες της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ και όχι μόνο.

0: Πώς μερακλώσαμε τώρα με αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Τι
1: μας πήγε τώρα,
0: αυτές?
1: Προπολεμικά μας πήγε πάλι.
0: Και λέγαμε, φίλες και φίλοι, εδώ και με την Κατερίνα Κοκαλίδου, ότι όλοι θυμόμαστε τη γενιά αυτή, τέλος πάντων, που ζήσαμε το 87 το θρυλικό.
1: Που ζούσαμε τότε.
0: Ναι, και που καταλαβαίναμε κιόλας, που πήραμε το Eurobasket. Ότι όλοι θυμόμαστε πού ήμασταν εκείνη τη βραδιά. Και τι κάναμε μετά, βεβαίως. Με ποιους βλέπαμε το τελικό, τον αγώνα, πού πήγαμε μετά. Εγώ περιέγραφα μια φάση, έβλεπα με φίλους και φίλες στη Καλλίπολη στο σπίτι και βγήκαμε μετά στους δρόμους. Τώρα ήμασταν 14-15 κάπου εκεί. Σωστά. 15.
1: Μην λες, παιδί μου, πόσο ήσουν,
0: τέλος πάντων,
1: γενικά.
0: Ήμουνα 15. Λοιπόν, 15χρονα παιδιά, βγήκαμε έξω στους δρόμους, φτάσαμε στον Άγιο Βασίλη, εκεί κάνει τέρμα το 909, για όσους ξέρουν, Πειραιώτες που γνωρίζουν πολύ καλά, και ο οδηγός του λεωφορείου μας φώναξε, μας πήρε στο λεωφορείο και έφυγε. Πάμε, λέει, βόλτα στον Πειραιά. Και φύγαμε με το λεωφορείο, είχε ανοιχτές τις πόρτες και μάζευε κόσμο, παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτες. Και είπαμε, λοιπόν, να σας ρωτήσουμε και να μας στείλετε με μήνυμα πού ήσασταν εσείς εκείνη την καταπληκτική βραδιά. Πού ήσασταν, περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Στο 6951-904-904. Εδώ η Δέσποινα Φίκαρη έχει σήμερα μια παρλαπιπίαση.
0: Έχω, είναι που θα φύγω.
1: Είναι που θα φύγεις, αλλά ακόμα είναι Δευτέρα, ηρέμησε, κοπελιά.
0: Σκέψου τι θα πάθω την Παρασκευή, δηλαδή.
1: την Παρασκευή θα σε αλυσοδέσω εδώ πέρα, θα σου κάνω Κωνσταλέξη. Δεν πρόκειται να φύγει.
0: Μονοτική ταινία, ναι.
1: Ή στο email studio papakikanali1.gr ή στο τηλέφωνο 210-42-24-441-6. Να πω κι εγώ που ήμουν εκείνη την ημέρα.
0: Να πεις.
1: Ήμουν, λοιπόν, στο σπίτι μου και το έβλεπα το τελικό με τη μητέρα μου, όπου ουρλιάζαμε σαν τρελές και δύο. Μετά βγήκαμε τις φίλες μου βόλτα, εννοείται, και ανεβήκαμε στην πλατεία Μέμου, τότε στον Κορυδαλό, που τώρα είναι η πλατεία Ελευθερίας πιο ξακουστή. Τότε ήταν πλατεία Μέμου και πήγαμε και περάσαμε υπέροχα. Χαρήκαμε
0: όλοι.
1: Βόλτες με τα μηχανάκια. Τύπου ήταν και ο Στάθης Ψάλτης από πίσω, ναι. Ξέρεις.
0: Κατερίνα, δεν μας είπες πού ήσουν.
2: Είμαι στο μπαλκόνι με όλο το ξαδερφιά μου.
0: Ναι.
2: Και μόλις έγινε ό,τι έγινε, επειδή έμενα γλυφάδα, κατέβηκα γλυφάδα και ήμουν στα πανηγύρια όταν ήρθαμε κάτω στο ξενοδοχείο.
0: Α, εσύ είχες και αυτό το αβαντάζ, ναι, σωστά. Ναι. Ήσουν και στο ξενοδοχείο από κάτω,
2: από
0: δηλαδή.
2: Από κάτω.
0: Έλα ρε Κατερίνα, ναι. τι ωραία. Παιδιά, τα θυμάμαι, λες και ήταν χθες.
1: Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αν με ρωτήσετε μεταξύ τι έφαγα χθες, δεν θυμάμαι. Τι είναι αυτό, ασθένεια είναι?
2: Όχι, έτσι.
0: Έτσι γίνεται. Έτσι λειτουργούν όλοι.
1: Μάλλον θυμόμαστε τις πιο ωραίες στιγμές. Πιθανολογώ.
0: Okay. Λοιπόν, Viber ξανά 6951-904-904. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και πού ήσασταν εκείνη την ημέρα. Το 1987, νομίζω ήταν 14 Ιουνίου. Δεν θυμάμαι
1: και εγώ ακριβώς.
0: Νομίζω ότι ήταν, τέλος πάντων. Που ήσασταν τη βραδιά του τελικού στο Eurobasket του 87.
1: Θα περάσουμε να ακούσουμε τι.
0: Θα περάσουμε να ακούσουμε το γάτο από το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το ζήτησε ο κύριος Μόμος. Ωραίο όνομα. Ο κύριος Μόμος.
1: Μήπως είναι γάτος ο κύριος Μόμος?
0: Μπορεί και να είναι γάτος, δεν ξέρω. Γάτος με πέταλα, αυτό που λέμε. Έξυπνος άνθρωπος. Λοιπόν, για το Μόμο. Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Ναι, και να πω, εντάξει, αφού είναι έτσι γατίσιο το τραγούδι, να αφιερώσω κι εγώ στην Μπουμπού μου και στο Μίκη μου.
0: Να τα.

Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

σπέξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Λοιπόν, η Κατερίνα Κοκαλίδου μας έλεγε μια πολύ ωραία ιστορία τότε από το πάλι ποτέ 1987. Θέλεις να τη μοιραστείς μαζί μας, Κατερίνα, για το πώς οι συγκυρίες το έφεραν έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλλον ο τόπος κατοικίας σου
1: ο
0: σε βοήθησε
1: μου, ναι, ναι, ναι,
0: να γνωρίσεις όλη την ομάδα. Για πες φάση.
1: Περπατούσα στην πλατεία της Γλυφάδας και... Εκείνη την εποχή όλα τα παιδιά είχαμε μια μπάλα μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ήταν αξεσουάρ μόνιμο.
1: Αξεσουάρ μόνιμο. Όπου και να πηγαίναμε, μια μπάλα μπάσκετ την είχαμε. Και όπως περπατάω, κάποια στιγμή βλέπω στα αριστερά μου, σε έναν δρόμο, έναν πολύ ψηλό και έναν πιο κοντό.
0: Ναι.
1: Και αναγνωρίζω ότι είναι ο Παναγιώτης Φασούλας και ο Νίκος Γκάλης. Και γυρνάω κατευθείαν και ακολουθώ από πίσω να δω πού θα πάνε. Σαν παιδάκι κι εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή σταματάνε και είναι όλη η ομάδα μαζεμένη. Και έτσι κατάφερα να έχω μία μπάλα γεμάτη από υπογραφές από όλη την ομάδα.
0: Ωραία. Αυτά είναι. Πόσο τυχερή.
1: Είναι αυτά ωραία.
0: Υπογράψαν όλοι.
1: Όλοι.
0: Τέλεια, τέλεια. Αχ, πάρα πολύ μας αρέσουν αυτές οι ιστορίες, ρε παιδιά. Βλέπω τώρα κάτι μηνύματα, θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Εμείς παραμένουμε στο κλίμα της εποχής, έτσι για λίγο. Να ακούσουμε και My Number One από Έλενα Παπαρίζου. Κατερίνα μου, δεν ταιριάζει. Ένα χρόνο, τι λέω, πόσα χρόνια μετά.
2: Νομίζω κερδίσαμε το 4 και το 5.
0: Κερδίσαμε, βεβαίως, το Euro το 2004, που είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν παιδιά, εντάξει.
2: Ένας χαμός.
0: Φοβερή χρονιά και βεβαίως μετά είχαμε και την πρωτιά στη Eurovision.
2: Και μετά μας ματιάσανε.
0: Μετά εντάξει, όχι μωρέ, έχουμε πάρει. Να εντάξει, τώρα όχι, λέμε ναι. Για το πόλο, πόσα παγκόσμια...
2: Ναι όχι, ρε παιδί όχι, μου, έχουμε. Στη Eurovision λέω μας ματιάσαν.
0: Στη Eurovision ναι, στείλαμε μετά το Rakitji, ξέρω εγώ τι κάναμε.
2: Γιατί Δέσποινα, δεν σ' άρεσε.
0: Εσένα σου άρεσε.
2: Μου άρεσε.
0: Εμένα δεν μου άρεσε.
2: Οκ.

0: Εδώ είμαστε και με αυτά, με αυτά, έτσι, με τα νοσταλγικά που μας έπιασαν, ναι, να απολούμε το παρελθόν. Έχουμε αφήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα. Δεν πειράζει.
1: Θα επανέλθουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου με την επικαιρότητα, η οποία είναι και αρκετή.
0: Είναι αρκετή, αλλά βεβαίως θα πούμε και για τον Όλυμπο, έτσι. Γιατί είχαμε, ναι, άλλη μια πολύ ευχάριστη είδηση.
1: Πολύ
0: το
1: σημαντική.
0: Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι περιμέναμε να δούμε αν θα ενταχθεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO Όλυμπος. Τα κατάφερε. Mm-hmm. Θα τα πούμε όμως πιο αναλυτικά.
1: Και πολύ σημαντική είδηση είναι και η μειώση των τιμών έως 20% στα σούπερ μάρκετ, Δέσποινα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί να μην είναι δηλαδή και γελάς.
0: Συγγνώμη, κύριε.
1: Προσπαθώ να φτάσει 11, όπως κατάλαβες. Αλλά δεν το πιάνεις εσύ.
0: Λοιπόν,
1: με εκθέτεις και γελάς.
0: Σε εκθέτω, εσύ ξεκίνησες να γελάς. Λοιπόν,
1: γιατί βλέπω τη φάτσα σου, πώς κάνει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το κοπλιμάν. Ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Λοιπόν, 10:59, Άννα Ζαντίδου περιμένει τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με όλη την επικαιρότητα.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ενεργοποιείται η πλατφόρμα ένταξης στο νέο εξωδικαστικό φιλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο τράπεζε services και ρύθμιση σε έως 420 δόσεις. Στην Αθήνα αυτή την ώρα ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Μέση Ανατολή-Ουκρανία και Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός στο επίκεντρο συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη Αυστριακού Καγκελαρίου στο Σάλτσμπουργκ. Στα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο μετά την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Στην ανακρίτρια Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται για δωροδοκία και έκδοση πλαστών γνωματεύσεων. Εφιαλτικές διαστάσεις της τεράστιας πυρκαγιάς στη νότιο-δυτική Γαλλία απειλεί την πόλη του Μπορντό. 75.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους σε περιοχές γύρω από Μαδρίτη και Βαλένθια. 3 νεκροί, 5 τραυματίες από πυροβολισμούς σε δημοφιλές φεστιβάλ γαστρονομίας στο Σιάτλ. Ο ένοπλος παραδόθηκε να ζητούνται 2 άτομα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο. άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1 στους 90,4. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Viber στο 6951-904-904, με email studio@kanali1.gr ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-42-24-441-6. Στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας.
1: Και πάμε Όλυμπο. Mm-hmm,
0: πάμε Όλυμπο, ναι. Διεθνής αναγνώριση λοιπόν της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του βουνού των Θεών, με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους εξέφρασαν με κοινή ανακοίνωσή τους στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση ελήφθη κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου της Επιτροπής, η οποία διεξήχθη στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η εγγραφή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Όλυμπος εντάσσεται στον κατάλογο σμικτό αγαθό σε μία από τις πλέον απαιτητικές κατηγορίες, η ένταξη των οποίων προϋποθέτει ταυτόχρονη τεκμηρίωση τόσο των πολιτιστικών όσο και των φυσικών αξιών τους. Η Ελλάδα, μαζί με τις παλαιότερες εγγραφές των Μετεώρων και του Αγίου Όρους, διαθέτει 3 μεικτά αγαθά στον κατάλογο, ενώ συνολικά αριθμεί 21 εγγραφές πλέον, γεγονός που καθιστά αυτή την επιτυχία ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της στο πλαίσιο της σύμβασης. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938, αποτελεί καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά, ενώ φιλοξενεί το 28% των φυτικών ομάδων, πάνω από 1.900 είδη, και μάλιστα 27 εξ αυτών που φύονται μόνο στον Όλυμπο και πουθενά αλλού στον κόσμο, και φυσικά σημαντικούς πληθυσμούς πανίδας. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, το αμέσως επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν στον Όλυμπο παρεμβάσεις ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αηφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
1: Και όπως είπες, Αθηνά, είναι συνολικά 21 τα μνημεία και τοποθεσίες που έχουν ενταχθεί στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Προανέφερες ότι στα μεικτά μνημεία, εκτός από τον Όλυμπο, είναι τα, δηλαδή, πολιτισμού και φύσης, είναι τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Εγώ έψαξα να βρω, και συνεφανταζόμουν βέβαια τα περισσότερα. Mm-hmm. Είχα φανταστεί ότι πρόκειται για αυτά, όπως για την Ακρόπολη για παράδειγμα, η οποία εντάχθηκε το 1987. Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα, το πρώτο που εντάχθηκε στον κατάλογο της UNESCO, ήταν ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα το 1986. Δεν ήταν η Ακρόπολη.
0: Ο Επικούριος Απόλλωνα, στο μεταξύ, είναι μια μικρή Ακρόπολη, για όσους έχουν πάει.
1: Είναι φανταστικός. Mm-hmm. Όποιοι δεν έχετε πάει, να το κάνετε. Προγραμματίστε το. Μία εκδρομή μπορείτε και ημερήσια από εδώ, από Αθήνα, να τη πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι η Ακρόπολη εντάχθηκε ένα χρόνο μετά, το 1987. Στα 18 μνημεία συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, ή μάλλον θα σας τα πω όλα εντάχει, αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, το ιερό του Ασκληπίου στην Επίδαυρο, παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία Θεσσαλονίκης, η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου εντάχθηκε το 88, αρχαιολογικός η Ολυμπία το 89, ο Μιστράς το 89, ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου το 90, οι μονές Δαφνίου, Οσίλουκα και Νέας Μονής Χίου το 1990 εντάχθηκαν και αυτά. Η Νέα Μονή Χίου είναι συγκλονιστική, έτσι, το λέω λόγω εντοπιότητας, λόγω καταγωγής μάλλον, όχι εντοπιότητας. Το Πυθαγόριο και η Ρέος Σάμου το 1992, ο αρχαιολογικός χώρος Εγών, ή αλλιώς η Βεργίνα, έτσι, το 1992, η αρχαιολογία, οι Μικίνες και Τύρινθα το 1999, το ιστορικό κέντρο χώρα Μονή Αγίου Ιωάννη και σπήλαιο αποκάλυψης στην Πάτμο το 1999, η παλιά πόλη της Κέρκυρας το 2007, ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων το 2016, το πολιτιστικό τοπίο Ζαγορίου το 2023 και τα μινωικά ανάκτορα Κρήτης, απορώ κιόλας, τελευταία παιδιά το 2026, έτσι. Δηλαδή Κνωσός, Φεστός και τα λοιπά. Τώρα, φέτος. Λοιπόν, αυτά είναι, και νομίζω ότι έχουμε και άλλους πολλούς ιστορικούς θησαυρούς. Δεν ξέρω τώρα, αυτό που δεν έψαξα είναι άλλες χώρες πόσα μνημεία έχουν, για παράδειγμα.
0: Θα το δούμε. Μπορούμε να
1: το δούμε. Θα το δούμε, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, μεγάλη χαρά λοιπόν και για τον αθλητισμό και για τον πολιτισμό. Τι ωραία, τι ωραία. Τέτοιες ειδήσεις θέλουμε.
0: Είναι ωραία, γιατί το πήγαμε λίγο έτσι διαφορετικά σήμερα, αντίστροφα. Ναι. Πήγαμε έτσι στις πιο ευχάριστες ειδήσεις. Μετά τώρα είναι πάλι. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Και Freedom, George Michael, παιδιά.
0: Thanks.

0: Τον ακούσαμε και το συντοπίτη σου Κατερίνα Κοκαλίδου, το Γιώργο το Μιχαλάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο επικαιρότητα και οικονομική επικαιρότητα μάλιστα, καθώς ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία και ταμεία, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τους γνωστούς servicers, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών τους από 5.000 ευρώ και άνω, αντί των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η μείωση του ορίου ένταξης εκτιμάται ότι δίνει τη δυνατότητα σε περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες να αξιοποιήσουν το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Ποιες είναι όμως τώρα οι βασικές διαφορές από τη ρύθμιση των 72 δόσεων? Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Αντίθετα, ο εξοδικαστικός μηχανισμός καλύπτει συνολικά τα χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους servicers. Η ρύθμιση των 72 δόσεων προβλέπει έως 72 μηνιαίες καταβολές. Ο εξοδικαστικός μπορεί να φτάσει έως 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και servicers, ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη και το είδος των οφειλών. Επίσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη. Αντίστοιχη δυνατότητα στη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν υπάρχει. Αντιθέτως, ο οφειλέτης γνωρίζει εξ αρχής τους όρους της ρύθμισης. Στον εξοδικαστικό, αντίθετα, οι όροι προκύπτουν μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του από τον αλγόριθμο του μηχανισμού.
0: Η ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την εφορία αφορά χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα έως στις 31 Δεκεμβρίου 2023, δεν είχαν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως στις 21 Απριλίου 2026, εξακολουθούν να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Προϋπόθεση είναι οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά να έχουν προηγουμένως εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση. Αφορά πραγματικά πάρα πολλούς ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και αυτό το ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και στις 420 δόσεις θα βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, σε μια διαδικασία που η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συνομιλίες ακολουθούν τον πρώτο κύκλο επαφών στην Αθήνα και το δεύτερο που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου στην Τρίπολη με επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές συγκλήσεις, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η συνέχιση του διαλόγου από μόνη της αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια οι δύο πλευρές διατηρούν σταθερό διάβλο επικοινωνίας αποκλειστικά για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η ελληνική θέση παραμένει αμετάβλητη βάση των συνομιλιών, αποτελεί αποκλειστικά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η πλήρης επίρρεια των ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες και η πάγια θέση βέβαια ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο του 2019 είναι νομικά ανυπόστατο και δεν μπορεί να παράγει ένομα αποτελέσματα.
1: Να πούμε, Δέσποινα, ότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός δίνει κοινή συνέντευξη τύπου, μάλλον κάνει κοινές δηλώσεις στην Αυστρία όπου βρίσκεται με τον Αυστριακό Καγκελάριο, τον Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος ορκίστηκε στις 3 Μαρτίου του 2025 ως ο νέος καγκελάριος της Αυστρίας. Μέχρι πρότινος ήταν ο ηγέτης του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος. Εκεί βρίσκεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα βγουν οι δηλώσεις και θα τις πούμε. Νοητε.
0: Εγώ παρόλα αυτά θα σου πω ότι γιατί δεν πήγε σήμερα στην Αυστρία ο Πρωθυπουργός, ήταν από το Σάββατο.
1: Αυτά είναι.
0: Και τι, με τη σύζυγό του είχαν την ευκαιρία το βράδυ του Σαββάτου να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της όπερας Κάρμεν του Μπιζέ σε μουσική διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή. Η διάσημη όπερα παρουσιάστηκε στην πρεμιέρα του φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ. Σου λέω και κάτι πολιτιστικό.
1: Ναι, έτσι. Μετά το τρυπνό λέει πώς λέει. Ναι, πολύ ωραία.
0: Τώρα, τι θα ακούσουμε τώρα, Κατερίνα μου?
2: Εμείς ακούσουμε Πλούταρχο.
0: Εμείς ψηφίζουμε Πλούταρχο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ. Σήμερα απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στην Αθήνα, ενώ εμφανίστηκε στις δικαστικές αρχές χωρίς συνήγορο υπεράσπισης. Ο εισαγγελέας θυμίζουμε του έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πήρε μόνο το λάπτοπ, δεν πήρε χρήματα και κατά, το οποίο πούλησε για 50 ευρώ. Οι αστυνομικοί αναζητούν κινητό και υπολογιστή του θύματος, θεωρώντας ότι ίσως φωτίσουν την υπόθεση.
1: Τώρα στην αθότητά του επιμένει ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Είμαι αθώος, δεν μπορώ να πενθήσω, θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση, δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή, είπε μέσα από τη φυλακή μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα. Η Μαρία Όντα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση πυροβόλησε τον Ολύμπιο και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της, πρόσθεσε.
0: Απόβαση σε Ηλία και Αχαΐα από την Αθήνα έκαναν αστυνομικοί του ελληνικού FBI, βάζοντας στο μικροσκόπιο ανθρώπους της νύχτας που εκβίαζαν καταστηματάρχες νυχτερινών κέντρων, τοποθετώντας εκρηκτικούς μηχανισμούς και ξυλοκοπώντας ιδιοκτήτες. Οι ευνηδιαστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκιο του τμήματος εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες βράδυ. Ομάδα περίπου 18 αξιωματικών έκανε του ελληνικού FBI.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ildesto Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ildesto Café, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ildesto Porto, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ildesto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ildesto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Επιστρέψαμε στο κανάλι 1, στους 90,4. Είχαμε πει λίγο πριν ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας και είχε συνάντηση με τον καγκελάριο, τον κύριο Στόκερ. Να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε εισαγωγικά στην ομιλία του ότι την ανάγκη να ενισχυθεί η άμυνα της Ευρώπης και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής εφόσον χρειαστεί. Όσον αφορά τις τιμές ενέργειας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν μπορεί η αδράνεια να είναι η απάντησή μας στο υψηλό κόστος και σε αυτό το πλαίσιο παρατήρησε πως δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο τι πληρώνουν οι πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα για αποκλιμάκωση μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι τα στενά του Ορμούζ είναι στρατηγική δίωδος για την παγκόσμια ναύση πλοία και πως δεν γίνεται να επιβάλλονται τέλη διέλευσης.
4: Να παραμείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ότι ο Γιώργος Χαραμέρος ανακοίνωσε και επίσημα την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, λίγες μέρες μετά την παραίτησή του από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στις 4 Ιουλίου. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε ότι εγγράφεται ως απλό μέλος του νέου πολιτικού φορέα, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα βίντεο. Σε αυτό εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε πλοίο, είναι συμβολικό αυτό, Αθηνά.
3: Για την Ιθάκη.
4: Ναι. Και ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα, ολοκληρώνει ηλεκτρονικά την εγγραφή του στην Ελλάς. Στην ανάρτησή του έγραψε: «Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος Ελλάς στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολύ, όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν, όχι για μια θέση, αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί». Πολύ ποιητικό.
3: Καλή
4: επιτυχία, και με την Οδύσσια του Νόλαν. Έτσι, λοιπόν.
3: Μια ωραία Ελένη μας λείπει τώρα.
4: Να πάμε λίγο και στο διεθνή χώρο, γιατί ανέφερες και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, είπε για τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά. Να πάμε στις εξελίξεις εκεί, Αθηνά.
3: Να πούμε λοιπόν ότι σε εύθραυστη αναμονή βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διατήρησαν για δεύτερη νύχτα την αναστολή των επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων, έπειτα από 13 συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών. Η Τεχεράνη απάντησε σταματώντας τις επιθέσεις που χαρακτήριζε αντίπεινα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στην περιοχή. Η αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ένδειξη αποκλιμάκωσης έπειτα από σχεδόν 2 εβδομάδες αναζωπήρωσης της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Μάικλ Γουόλτς, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν αποκλείεται η στρατιωτική επιλογή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Πάντως, πίσω από την απόφαση του Τραμπ, φαίνεται ότι βρίσκεται ένας έντονος προβληματισμός στο εσωτερικό της αμερικανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Σύμφωνα με το CNN, ο αντιπρόεδρος Βάνς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Dan Kane, προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο για τις συνέπειες μιας περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι επιφυλάξεις τους αφορούν μεταξύ άλλων τη συνεχιζόμενη κατανάλωση αμερικανικών πυρομαχικών και ανεχετιστικών συστημάτων, καθώς και τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχος Μπρατ Κούπερ, εκτίμησε ότι η εκστρατεία έχει πλησιάσει τα όρια της αποτελεσματικότητάς της.
4: Εν τω μεταξύ, καθοριστική για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θεωρείται η αυριανή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει υποστηρίξει τη συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης στο Ιράν, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρούς περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων της Τεχεράνης. Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται αυτή τη στιγμή περισσότερο επικεντρωμένη, όπως είπες και εσύ, Αθηνά, στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και στην αποτροπή μια μιας περιφερειακής ενεργειακής κρίσης. Η αυριανή συνάντηση θα δείξει αν η Ουάσιγκτον θα επιμείνει στη διπλωματική παύση ή αν θα ενδώσει στις πιέσεις του Ισραήλ.

0: Λοιπόν, έχουμε υποδεχθεί στο στούντιο την Τέμη Χαμπιλωμάτη, την καλή συνάδελφο.
1: Καλημέρα.
0: Έχει πολλά θέματα και ενδιαφέροντα. Καλημέρα, Τέμη μου. Πολλά έχεις και ενδιαφέροντα θέματα να μας πεις.
1: Μικρότερη σημασία από τα σημαντικά.
0: Όχι, όχι, όχι, μην το λες.
1: Ανέβελα.
0: Όλα είναι ασχολούμαστε με την επικαιρότητα. Και αυτά είναι σημαντικά θέματα. Όπως για παράδειγμα, το ότι είχαμε δικαίωση και άλλου γιατρού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος προσέφυγε στα δικαστήρια λόγω burnout, έτσι.
1: Ακριβώς, μετά τη δικαίωση από το Πρωτοδικείο Χανίων, πρώην Διευθύντριας Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου για burnout, στο ίδιο μήκος κύματος έχουμε ακόμα μια δικαστική απόφαση από το Πρωτοδικείο Μυτιλίνης που δικαίωσε Διευθυντή Νοσοκομείου του ΕΣΥ, ο οποίος αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης, έχοντας αδιάθετες 76 ημέρες κανονικής άδειας. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι ο γιατρός είχε ζητήσει ήδη από το 2021 να λάβει το σύνολο της άδειας που δικαιούνταν. Όμως η διοίκηση ενέκρινε μόλις 10 ημέρες, επικαλούμενη αόριστα, υπηρεσιακές ανάγκες της μονάδας τεχνητού νεφρού. Κατά την αποχώρησή του λόγω προβλημάτων υγείας και συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, ο ίδιος δεν είχε καταφέρει να κάνει χρήση του μεγαλύτερου μέρους της άδειάς του. Το δικαστήριο έκρινε ότι η μη χορήγηση της άδειας οφειλόταν σε παράνομη παράληψη της διοίκησης και επιδίκασε το ποσό των 15.000 ευρώ για τις χαμένες ημέρες άδειας, καθώς και το ποσό των 1.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Στο σκεπτικό του το δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η κανονική άδεια δεν αποτελεί διοικητική διευκόλυνση, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα που υπηρετεί την προστασία της υγείας του εργαζομένου, καθώς αποσκοπεί στην παροχή στον εργαζόμενο της δυνατότητας ανάπαυσης στο πλαίσιο πάντα της μέρημνας για την αποτελεσματική προστασία της ασφάλειάς του κατά την εργασία και της υγείας του.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στη Σαλαμίνα, θα μας πας, σωστά. Τι είχαμε, καθαρισμό, μηδο...
1: Μια πολύ ωραία περιβαλλοντική δράση από την Health Seas, η οποία απομάκρυνε 36 τόνους θαλάσσιων απορριμμάτων από εγκαταλελειμμένη μονάδα μηδοκαλλιέργειας της Σαλαμίνας στο στενό της Φανερωμένης. Το έργο αυτό είναι η έκτη επιχείρηση καθαρισμού εγκαταλελειμμένης υδατοκαλλιέργειας, Ghost Farm, όπως έχει καθιερωθεί ο όρος, που έχει πραγματοποιήσει η Health Seas από το 2021 και η πρώτη που αφορά μηδοκαλλιέργεια. Το έργο υλοποιήθηκε κατόπιν ανάθεσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής υπό την αιγίδα του Δήμου Σαλαμίνας. Για την ολοκλήρωση του έργου συνέδραμαν η Hyundai Motor, οι εθελοντές της Ghost Diving, ο Όμηρος Ίγκμαρ και η μη κυβερνητική οργάνωση Ozone, καθώς και η Dot Tank Plus. Η Health Seas απομάκρυνε συνολικά 15,7 τόνους κυροδέματος και δομικών υλικών, 11,3 τόνους πλαστικών, 4,8 τόνους αλλιευτικών δικτυών και 4 περίπου τόνους μετάλλων. Η μονάδα μηδοκαλλιέργειας είχε εγκατεληφθεί για πάνω από 15 χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου, οι εγκαταστάσεις της είχαν διαβρωθεί από τα κύματα, τα αλμυρά νερά αλλά και την υπεριόδια ακτινοβολία, απελευθερώνοντας πλαστικά και άλλα απορρίμματα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της ρύπανσης βρισκόταν κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ αποτελούσε και εμπόδιο για τις τοπικές οικονομικές δραστηριότητες της παράκτιας ζώνης. Το έργο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι υποστήριξαν την επιχείρηση, παρέχοντας γνώση της περιοχής, υλικοτεχνική υποστήριξη και επιτόπιο συντονισμό. Τα υλικά που ανακτήθηκαν θα αξιολογηθούν και θα διαχωριστούν. Όσα είναι κατάλληλα για ανακύκλωση θα οδηγηθούν στις αντίστοιχες διαδικασίες ανακύκλωσης.
0: Και παραμένουμε σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς το Ίδρυμα Λασκαρίδη αναλαμβάνει την προστασία των λιβαδιών της Ποσειδονίας.
1: Ακριβώς, το Ποσειδόνια Project, όπως λέγεται, είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα για την προστασία των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδονίας στην Ελλάδα, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Vodafone. Θα συνεχίσει τη δράση του πλέον κάτω από την ομπρέλα του κοινοφιλούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας είναι φυτά με ρίζες και άνθη που μοιάζουν πάρα πολύ με τα φύκια. Παράγουν τεράστιες ποσότητες οξυγόνου και απορροφούν 35 φορές περισσότερο άνθρακα από τα τροπικά δάση. Μειώνουν τη δύναμη των κυμάτων, προστατεύοντας έτσι τις ελληνικές ακτές από τη διάβρωση, ενώ φιλοξενούν πάνω από 1.300 είδη θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας που τα χρησιμοποιούν και ως χώρους αναπαραγωγής τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια κινδυνεύουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και από την κλιματική κρίση. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έτρεχε η Vodafone με βασικό επιστημονικό εταίρο, το Oceanus Lab του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Γιώργου Παπαθεοδόρου. Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί πλέον υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, το οποίο έσπευσε να αναλάβει από όταν αποχώρησε η Vodafone, ώστε να συνεχιστεί το έργο. Τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τον καθηγητή, έχουν χαρτογραφηθεί 800 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιου πυθμένα στις Κυκλάδες και στον Αργοσαρονικό κόλπο, ενώ έχει πραγματοποιηθεί λεπτομέρειες αποτύπωση περίπου 250 τετραγωνικών χιλιόμετρων λιβαδιών Ποσειδονίας, έκταση που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής έκτασης, εάν το δούμε σε εθνική κλίμακα. Εκ μέρους τώρα του Ιδρύματος, η πρόεδρος του ΕΒΗ Λαζού Λασκαρίδη δήλωσε ότι στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και αξιοποιώντας την εμπειρία, τις συνεργασίες και τις δυνατότητες που έχει αναπτύξει το Ίδρυμά μας, να δώσουμε στο πρόγραμμα ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια και ακόμη ισχυρότερο επιστημονικό αποτύπωμα.

0: Πώς περνάει η ώρα, ρε παιδάκι μου, αυτό το δίωρο, πώς πέρασε? Λοιπόν, χθες να πούμε ότι συμπληρώθηκαν 34 χρόνια από το θάνατο της Τζένις Καρέζη. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου 1992, βυθίζοντας τη θλίψη ολόκληρη τη χώρα και συμπαδεύοντας το τέλος μιας χρυσής εποχής για την τέχνη. Τιμώντας τη σπουδαία ηθοποιό, η Φίνος Φίλιπς, να πούμε ότι προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, αφιερωμένη στη μνήμη της γυναίκας που σφράγισε με την παρουσία της στη μεγάλη οθόνη. Κάποια βλέμματα δεν ξεθοριάζουν ποτέ, έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram. Επίσης, να πούμε ότι το στούντιο Κλισένης, για να τιμήσει τη μνήμη της, έδωσε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια φωτογραφία από το μακρινό 1961. Σε αυτή απεικονίζεται η Τζένι Καρέζη με τη μητέρα της, Θεόνη Καρπούζη, στο βάθος. Ο λογαριασμός Instagram έγραψε 34 χρόνια χωρίς την πανέμορφη και αγαπημένη ηθοποιό Τζένι Καρέζη, και το στούντιο Κλισένης βγάζει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια λήψη με το φακό του Κλισένη στις 24 Μαΐου του 1961, όπου τη βλέπουμε με τη μητέρα της, τη Θεόνη Καρπούζη, η οποία επιβλέπει καθώς τη φωτογραφίζει ο Κλισένης στο σπίτι. Μια κούκλα, έτσι.
1: Ναι, πανέμορφη γυναίκα. Και σε μια άλλη απώλεια, Δέσποινα, δυστυχώς να περάσουμε, αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία του τραγουδιστή Τζον Τίκη από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Γλυφάδα. Την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή έκαναν γνωστή οι κόρες του Άντζελα και Ανίτα, με ανάρτησή τους μέσα από το προσωπικό του λογαριασμό. Να αναφέρουμε ότι έφυγε σε ηλικία 80 ετών και βύθισε σε θλίψη όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανίστηκε σε γνωστά κέντρα και μαγαζιά, κάνοντας συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής. Ένα τραγούδι από τις επιτυχίες του θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: τι να λέμε τώρα. Τρία λεπτά πριν από τις 12. Πότε πέρασε η ώρα.
1: Αποφώνηση βασικά πρέπει να κάνουμε.
0: Δεν είπαμε, θα κάνουμε αποφώνηση, αλλά δεν πήγαμε καθόλου Hollywood, δεν είπαμε καθόλου ειδήσεις τέτοιες. Να πω πολύ γρήγορα ότι στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ο Justin Bieber και η σύζυγός του Hailey. Σ' αρέσει προφορά.
1: Τέλεια.
0: Με το ζευγάρι να παθανατίζεται σε βόλτα του στις Σπέτσες. Ο τραγουδιστής και το μοντέλο δεν έχουν κάνει δημοσιεύσεις στα social media, γιατί είναι και ταπεινοί άνθρωποι. Ωστόσο, τους πρόδωσαν θαυμαστές τους που τους απαθανάτησαν στο νησί και ανέβασαν σχετικές φωτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο το ζεύγος Μπίμπερ εθεάθη να περπατά αγκαλιά, άλλη στιγμή να βγαίνει από φουσκωτό και άλλη στιγμή να απολαμβάνει το γεύμα του σε εστιατόριο με θέα τη θάλασσα.
1: Να περνάνε υπέροχα λοιπόν. Τα 62 έκλεισε Σάντρα Μπούλοκ και η αδελφή της, της ευχήθηκε δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια. Η Γκεσίνη, η οποία είναι 6 χρόνια μικρότερη της, ανέβασε την Κυριακή 26 Ιουλίου ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν με την ηθοποιό να ποζάρει χαμογελαστή χωρίς τα μπροστινά της δόντια, κρατώντας στα χέρια της την αδελφή της που τότε ήταν μωρό. Χρόνια πολλά στην καλύτερη αδελφή, σ' αγαπώ περισσότερο, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σάντρα Μπούλοκ. Κουκλίτσα, έτσι.
0: Η αδελφή, πάρα πολύ όμορφη, πολύ χαριτωμένη.
1: Φανταστική, φανταστική.
0: Λοιπόν, Αθηνά, τα υπόλοιπα αύριο.
1: Εννοείται, είναι και πολλά. Έχουμε μαζέψει από σήμερα, χαμός θα γίνει.
0: Ναι, ραντεβού αύριο 10 η ώρα το πρωί. Θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10, δηλαδή μετά το δελτίο ειδήσεων. Στα μικρόφωνα ήταν η Αθηνά Δαβαρία,
1: η Δέσποινα Φίκαρη,
0: στη ρύθμιση του ήχου
1: η Κατερίνα Κοκαλίδου
0: και στο τηλεφωνικό μας κέντρο
1: ο Θάνος Καλουδούκας.
0: Αυτά λοιπόν από μας. Ακολουθεί η Άννα Ζαντίδου με δελτίο ειδήσεων και αμέσως
1: μετά
0: στα η Πινελιές στα σπορ. Το αθλητικό τμήμα έχει να σας πει τόσα πολλά. Όχι ότι δεν τα μάθατε και από εμάς, αλλά τέλος πάντων.
1: Και φυσικά στο site μας, έτσι, για συνεχή ενημέρωση, κανάλι1.gr. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Καλή συνέχεια ημέρας.
1: Καλά να περάσετε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όποιος δεν δικαιούται άσυλο στην Ευρώπη θα επιστρέφει. Το μήνυμα Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό μετά τη συνάντηση με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Σε εξέλιξη στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ενεργοποιείται η πλατφόρμα ένταξης στο νέο εξοδικαστικό οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο τράπεζες servicers και ρύθμιση σε έως 420 δόσεις. Στην εισαγγελία Χανίων ο 58χρονος ιατροδικαστής και ο 69χρονος τοξικολόγος καθηγητής του Παγνή κατηγορούνται για δωροδοκία και έκδοση πλαστών γνωματεύσεων. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Αγχώνεται ο Δημήτρης για να μας βγάλει στον αέρα. Ορίστε, μας έβγαλε, την κατάλαβες. Δημήτρης Μορφέσης, στη ρύθμιση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Καλή εβδομάδα να έχετε, Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026. Και με αυτά και με αυτά, πάει και ο Ιούλιος.
1: Φάγαμε τον ήλιο.
0: Πάει και ο Ιούλιος. Έρχεται ο Αύγουστος. Μα μπει ο Αύγουστος. Πότε μπήκε, πότε βγήκε.
1: Κάψονες από αύριο. Ετοιμάσου.
0: Επιτέλους.
1: Ο άλλος περιμένει τον καύσωνα. Δεν υπάρχει. Ρε.
0: Ωραία. Και εσείς που θέλατε τις βροχές, άμα χαλάει ο καιρός, το καλοκαίρι δεν είναι καλό. Είδεστε, είναι κατακλυσμός. Τα πήρε και τα σήκωσε όλα. Οπότε άστο. Καλύτερα έτσι. Καλοκαιράκι, καύσωνας. Εγώ περνώ καλά, εσείς μπορείτε να περνάτε καλά, παίρνετε καλά τα κλιματιστικά, τα ψυγεία σας, δεν ξέρω τι, αν παίρνετε στους καταψύκτες για να επιζείτε. Εγώ τι να κάνω, εγώ το είπα, προηγούμενη ζωή πρέπει να ήμουν βιδουίνος, εκεί πέρα με φαντάζομαι.
1: Με καύσωνα και δεν ανάβει air condition, ρε φίλε, δεν υπάρχει ο τύπος.
0: Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες, όταν ήταν εδώ ο Βαγγέλης, άναβα είτε στο κλιματιστικό λίγο.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος, πού να κάτσει.
0: Το είχα ξεχάσει ότι είναι σε άδεια και άναψα το πριν από λίγο κλιματιστικό.
1: Λες, θα έρθει ο Βαγγέλης.
0: Θα έρθει ο Βαγγέλης και πάγω στα τσάμπα. Λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 2 βάλουμε πινελιές στα σπόρο που συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσει το χειμερινό πρόγραμμα, η νέα σεζόν να ανοίξει. Θα είμαστε εδώ αυτό το διωράκι, μετά θα ξαναεπιστρέψουμε. Θα μας ξαναπάνε εκεί στην καθιερωμένη αθλητική ζώνη χρόνια τώρα, κοντά στα 38 χρόνια. 2,5 με 3 εκεί πέρα παίζουν τα αθλητικά στην κανονική ραδιοφωνική περίοδο, τα καλοκαίρια μαζί με την προετοιμασία των ομάδων. Κατεβαίνουμε λίγο νωρίτερα. Μιχάλης Καταφάτος, Λουκάς Στεφανόπουλος είναι στα μικρόφωνα, ο Νίκος Ιφάκης είναι στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Θάνος Καλουδούκας στην γραμματιακή υποστήριξη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά ηχογραφημένα, το κυρίως μενού έτσι, των όσων θα ακούσετε θα είναι τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Αυρών, που για ακόμη μια φορά πιστοποίησαν ότι είναι στις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου. Του έλειπε ένα χρυσό μετάλλιο.
1: Έλειπε το χρυσό. Πέντε τελικού, πώ είχαν, πέντε νομίζω.
0: Ναι, πέντε τελικοί. Το θέμα ποιο είναι, ότι ήταν πάντα στην ελίτ. Γιατί όταν παίζει τελικού, το πρώτο μετάλλιο θυμάμαι ήταν, που είχε ανοίξει το χώρο των μεταλλίων, ήταν σε παγκόσμιο το 2005 με τον γκολ του Αφροδάκη, στο 11-10, του Γιώργου του Αφροδάκη. Την ασίστ είχε δώσει ο Χρήστος επί της Κροατίας. Αλλά ήρθαν μετάλλια, ήρθε και το σημαίνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Χάλκινα, Παγκόσμια, δεν ξέρω τι. Υπήρχε αυτό, πάντα, το στοιχειωμένο χρυσό μετάλλιο.
1: Ναι, και ξέρεις, έτσι όπως εξελίχθηκε στο τέλος, σου ήρθαν εικόνες από το παρελθόν, ξέρεις, που χάνει την ίστατη στιγμή το παιχνίδι, ξέρεις, πάρω λίγο να οδηγηθεί στα πέναλτι, οπότε εκεί κανείς δεν ήξερε τι θα γινόταν. Ευτυχώς που ο Αργυρόπουλος έβαλε τον κόλ στα 12 δευτερόλεπτα που το έβαλε και
0: στα 14.
1: 14.
0: Μεγάλη επιτυχία, ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για τα εθνικά μας χρώματα. Μεγάλη επιτυχία και
1: τρομερό
0: για τον
1: Ντόγλου.
0: Αυτό
1: δεν υπάρχει
0: έκανε,
1: ο τύπος. Και δεν είναι ικανοποιημένος, δηλαδή αυτό είναι, δεν υπάρχει. Λέει, εντάξει, λέει, μπορούσα και καλύτερα.
0: Ξέρεις όμως τι, κοίταξε και το εξηγεί. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στην Ευγενία την Κίτα. Καλή φίλη Ευγενία, τα τελευταία χρόνια κατοικοεδρεύει στη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, το ρώτησε η Ευγενία και απάντησε το εξής, ότι...
1: Κάνει πολύ παραπάνω στις προπονήσεις, αυτό λες,
0: Όχι, ότι... Το 8.60 λέει εδώ μπορεί να είναι 2.30 στο Μονακό. Το 2.30 στο Μονακό, δηλαδή με την ίδια φορά, με το ίδιο άλμα, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 8.75 στο Μόντρια. Έχει να κάνει κυρίως, δεν θέλει να εξηγήσει ο Μίλτος Τεντόγλου, ότι έχει να κάνει με τις συνθήκες του αγώνα, τον αέρα, το ταρτάν, το σκάμα, τη φορά του σκάματος, όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες, κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα φοβερό άλμα, αλλά να είναι πολύ πιο μαλακό το ταρτάνι και να σηκώθεις να φύγεις, να είναι πιο σκληρό και να μην φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις. Γι' αυτό είπε ότι δεν με πολύ ενδιαφέρει αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ. Λέγω 8.70, 8, δηλαδή το βλέμμα του είναι να πηδάει ως τον ορτό πιο μακριά. Ο πρώτος ο οποίος έκανε ανάρτηση είναι ο Λουίς Τσάτουμας.
1: Ναι, ωραίος.
0: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια ποια είναι ότι κυνηγάνε να τους πας το ρεκόρ. Ο Μίλτος Τιντογλουλούς Τσάτου μας
1: πήγε στα
0: παπαφλέσια, το 5.
1: Ναι, ναι, το 5. Αργά ή γρήγορα νομίζω θα το κάνει, ναι. Είναι θέμα χρόνου πλέον.
0: Ο Λουίς Τσάτου μας, ο οποίος το έχει κάνει μέσα στα μεσήνες, είναι καλαματιανός, είναι αθλητής Ολυμπιακού ήταν τότε όταν είχε κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ, είναι τώρα 21 χρόνια. Και ήταν ο πρώτος ο οποίος βγήκε χθες, έκανε ανάρτηση και το είπε ακόμα πιο μακριά του Μίλτον Τόλου. Εντάξει, μεγάλη μορφή ο Τεντόγλου. Την...
1: Όπως έλεγε και ο Πομάσκι, μόνο αυτός και ο Λιούις έχουν καταφέρει να επιδείξουν.
0: Από τώρα μια κακία. Ρε παιδάκι μου. Δεν είναι τέτοιο. Βάλε μισό πόντο παραπάνω. Κάτω από
1: ναι,
0: 67. Δηλαδή, και...
1: Κλέψε λίγο.
0: Κλέψε λίγο.
1: Πανελλήνιο.
0: Και το λέω
1: δεν
0: στον τύπο που. Στον κύριο αυτόν ο οποίος είναι ο κριτής, ο μετρητής.
1: Τι θα κάνει κανείς ένσταση.
0: Τώρα τι λέω, ε. Αλλά πέρασε από το μυαλό μου. Λέω 866. Δύο φορές. Βρε. Λίγο πιο εκεί. Λίγο πιο εκεί. Λίγο πιο εκεί.
1: Πράγματι.
0: Τι να πω, γιατί ξέρεις, και η ηλεκτρονική μέτρηση που είναι, είναι το θέμα που θα το βάλω.
1: Ναι,
0: δώσ' τον πόντο. Δηλαδή, έχουμε δει και έχουμε δει. Ας τον να σπάσει να πάει να φύγει. Κάντε 867. Λοιπόν, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Το λέω και αμαρτία ουκ έχω, που λέει η υγεία μου. Λοιπόν, εγώ αυτό θα έκανα. Η πραγματικότητα είναι, δηλαδή, όταν έχω τώρα τον κορυφαίο αθλητή στο κλασικό αθλητισμό, ίσως τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών. Δεν γίνεται. Δηλαδή, σπρώχνουμε και άλλους και άλλους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τώρα το Μίλτο. Λοιπόν, τι άλλο θέμα έχουμε αυτή τη βδομάδα.
1: Μπαίνουμε, μπαίνουμε στη βδομάδα το ρεβάνς, κρίσιμες.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάλι καβάλα στα άλογο και ο Παναθηναϊκός
1: ναι,
0: του ΠΑΟΚ.
1: Αλλά ξέρεις, δεν μπορεί να εφησυχάζεις.
0: Αυτή την εποχή τίποτα.
1: Είδαμε οι Ούγγροι κερδίσανε εύκολα τη Φερεντσβάρος. Δηλαδή δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν θα έρθουν εδώ για τουρισμό και αυτοί.
0: Εντάξει, η αλήθεια πια είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει. Δηλαδή
1: ναι.
0: Αυτό που είπε και ο Νίστρουπ ότι εντάξει, κερδίσαμε, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε. Ναι, είναι αλήθεια. Άλλο 3-1, άλλο 2.
1: Βέβαια,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Πλέον δεν μετράει και το εκτός έδρας γκολ. Με το...
1: Είναι σκοράρει ο άλλος πρώτα και να, σου δίνει
0: και με το 1 μετά πα στην παράταση. Οι άλλοι έχουν και περισσότερο ρυθμό, καλύτερο ρυθμό αυτή τη στιγμή. Για μένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το μάτς του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ, ναι.
0: Και ξέρετε τι γίνεται και με αυτά τα οποία έγιναν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οι άλλοι τώρα κατεβαίνουν και πάνω θα δώσουν και αγώνα υπερπίστεως και πατρίδος. Δεν είναι δηλαδή ότι κατεβαίνει η Δυναμό. Είναι δηλαδή που είναι καλή ομάδα. Τους έθιξαν και το πατριωτισμό και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω.
1: Ναι.
0: Και τη δουλειά τώρα έχει ο παδός του ΠΑΟΚ να κάτσει να ασχοληθεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία.
1: Πραγματικά, ναι. Ήταν άκερο.
0: Σηκώσει ελληνικές σημαίες. Θα πας σηκώνεις ρώσικη, ουκρανική, οτιδήποτε. Λες και δεν έχουμε δικιά μας σημαία και θα σηκώσουμε τον άλλο τις σημαίες. Πάση περιπτώσει, αυτοί θα κατέβουν. Εγώ είμαι 100% σίγουρος στην Δυναμό. Θα κατέβει εκπροσωπώντας τη χώρα της.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι το σύλλογό της.
1: Μα το είδες ότι και στο πρώτο μάτς μπήκαν όλοι με ουκρανικές σημαίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Απ' την άλλη πλευρά, τι έχουμε. Είχαμε το Σαββατοκύριακο, ξέρεις, το Σάββατο, το φινάλι των φιλικών αγώνων του Ολυμπιακού, ο οποίος επέστρεψε. Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία, μάλλον συνεχίζει η προετοιμασία στο Ρέντι. Και εδώ δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς για αυτά τα οποία έχουμε δει φέτος στα φιλικά του Ολυμπιακού. Εγώ ασφαλή συμπέρασμα δεν μπορώ να πω ότι έχω βγάλει, αν θα είναι καλός, κακός, συμμέτριος ή οτιδήποτε Ολυμπιακός. Κυρίως, διάβαζα πριν από λίγο, έχει κάνει ένα αρθράκι στο Red 7 Rules, το site του φίλου μου του Κώστα του Σαμοθράκη. Ο Βασίλης ο Καραπιάλης, ο οποίος λέει πρωτάθλημα τον Αύγουστο δεν παίρνει κανείς.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τώρα, όταν μιλάει ο Βασίλης Καραπιάλης, κάπου μη σταματάμε και τον αφήνουμε να εξηγήσει. Θα το διαβάσω λίγο αργότερα το τι έχει γράψει ο Βασίλης Καραπιάλης και ποια είναι τα πράγματα τα οποία έχει δει αυτός. Αλλά εδώ πέρα, μέσα σαν 24ωρο, ήταν η μέρα με τη νύχτα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός κόντρα στην Adverb.
1: Πολύ κακός.
0: Πολύ κακός. Γενικά, ήταν μια ομάδα η οποία φαινόταν ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Κόντρα στην AZ, η οποία κατεμένει καλύτερη ομάδα. Πολύ καλύτερη.
1: Σίγουρα, εντάξει, καλύτερη.
0: ξεκινάει καλά, μέχρι το 70 δεν έχει δημιουργήσει φάση η AZ. Προηγείται ο Ολυμπιακός 2-0 και τελικά χάνει 3-2. Το μόνο κοινό που μπορώ να βρω, Μιχάλη μου, σε αυτά τα δύο μάτς είναι αυτά τα νεκρά δεκάλεπτα. Ναι. Δηλαδή, βέβαια, άλλο το δεκάλεπτο το νεκρό με την Αντβέρπ, άλλο με την Αλκμαρ, γιατί με την Αλκμαρ δεν ξέρω όλο και διαιτησία. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά βγάζει και εκεί μια αντίδραση. Φιλικό μάτς είναι μένα, αλλά επειδή ήταν στα κόκκινα, δηλαδή ήταν μάτς το οποίο ήταν ντέρμπι, δηλαδή με τσαμπουκάδες, το δώσαν τα πόδια στο χέρι και βγήκε προληπτικά, ναι, εκτός. Δείξε εκεί πέρα λίγο αντίδραση.
1: Ξέρεις, μπορεί να είναι και λόγω προετοιμασίας όμως να βγαίνει η κούραση από...
0: Αυτό είναι. Και είναι και ατυχίες τραπεδάκι μου. Δηλαδή, εντάξει, παθαίνει, τραυματίζει το ΕΣΕ. Βγαίνει εκτός προληπτικά, αλλά με ενοχλήσεις ο Σάλιακας. Βλέπουμε το Ροντινέι, τον έχουμε δει δεξί μπακ φέτος, δεξί εξτρέμ. Και κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι ως κεντρικός χαφ, ως οχτάρι. Με τον Μουζακέτη να γυρνά λίγο πιο πίσω. Το κρατάμε αυτό.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι ένα πείραμα, δεν το έχει ξανακάνει.
0: Είναι ένα πείραμα. Κυρίως ανάγκης ήταν αυτό το πείραμα, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι δεν του βγήκε. Επέστρεψε με γκολ ο Ελκαμπή. Για μένα αυτό είναι το
1: είναι
0: μεγάλο κέρδος. Δηλαδή, ο Ελκαμπή είναι παίκτης ψυχολογίας. Παίκτης ο οποίος ζει για να σκοράρει. Παίκτης ο οποίος τρέφεται ψυχολογικά με τα γκολ. Νομίζω ότι ήταν καλό. Θα μπούμε περισσότερα στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Πάμε ξεκινήσουμε με πρωτοσέλιδα. Ναι. Μία. Λοιπόν. Πάμε ξεκινήσω εγώ με το Φως των Σπορ, που είναι και η παλαιότερη αθλητική έκδοση. Το Φως των Σπορ δικαιολογημένα έχει μια selfie την οποία έχει τραβήξει ο Δημήτρης ο Νικολαίδης, των παικτών του Φοβορή Βλάχου, με το χρυσό μετάλλιο του World Cup, πλανήτη Ελλάδα, εθνική πόλο ανδρών στην κορυφή του κόσμου, στην τρίτη παρουσία της σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου και πέμπτη συνολικά μεγάλη διοργάνωση. Έσπασε στην Κατάρα, κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα χρονικά, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο Σίδνεϊ. Δικαίωση για τον αρχιτέκτονα της ομάδας, τον Θοδωρή Βλάχο, πρώτο σκόρερ ο Δημήτρης Κουμπάκης με 5 γκολ. Το νικητήριο MVP, ο Αργυρόπουλος, κορυφαίος γκολκίπερ του τουρνά, ο Τζορτζάτος. Θα ακούσουμε δηλώσεις σε λίγο. Αριστερά βλέπουμε Ζωσέ Σά και Ιωάσος. Στον Ολυμπιακό τρέχουν για τον αντικαταστάτη του Τζολάκη, ο οποίος φαίνεται στα ταμεία 15 εκατομμύρια, φαβορεί ο ΣΑ. Έχει αλλάξει. Ναι, τώρα είναι Ορτέγκα.
1: Τώρα είναι Ορτέγκα.
0: Απλά το λέω. Χρυσάφι 24 εκατομμύρια από το Κάνσας για Λουίς.
1: Τέλος ο Λουίς. Έκλεισε.
0: Πάει στα 23 θα πάει. Είναι 19 συν 3,5.
1: Και νομίζω κρατάει και ένα ποσοστό μεταπόλησης.
0: Ναι,
1: αρκετά σοβαρό.
0: Η αλήθεια είναι ότι για 375 λεπτά που έχει παίξει ο Ολυμπιακός, ναι, είναι αρκετά πολλά τα λεφτά. Και ακόμη μια φορά φαίνεται πόσο δυναμικά είναι ο Ολυμπιακός στο μεταγραφικό παζάρι, γιατί μεγάλος δεν γίνεις όταν αγοράζεις, αλλά και όταν ξέρεις και να πουλάς.
1: Βέβαια.
0: Στην πιάτσα. Λοιπόν, έβαλε σημάδι για το Μίλτο Τεντόγκλου, σοφάρισε 2 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στο Μήκος. Αλλαγμένος ο Πετρούσεφ, ο Σέρβος Φόργουαρτ Σέντερ στη συνέντευξη τόνισε πως έχει αλλάξει ως χαρακτήρας. Δεν ρωτήθηκε κάτι για φήμες επιστροφής εδώ στο λιμάνι. Τα δίνει όλα η Ρεάλ ενημέρωση στην Μπάγερν ότι δεν θα τη δημιουργήσει πρόβλημα για τον Μάικλ Ολίσε και φουλάρει για τον Γιάν Ντιομάντε.
1: Τον έκλεισε.
0: Και μετά πρέπει να σπάσει λίγα το φράγμα των 100 εκατομμυρίων.
1: 120-130 εκεί θα πάει.
0: Είναι τα περισσότερα που θα έχουν βγει από τα ταμεία.
1: Όχι, φέτος είχαμε και του Έλιο Τάντερσον από την Νότιχαμ στη Σίτι που πήγε κάπου εκεί. Και αυτή
0: για τη Ρεάλ.
1: Α, η Ρεάλ, ναι, εννοείται.
0: Η Ρεάλ πρώτη φορά βγάζει πάνω από 100 εκατομμύρια.
1: Αφρικανός.
0: Θα υποθηκεύσει πάλι κάτι.
1: Ναι.
0: Να πω ότι η Μπάρτσα και η Ρεάλ έχουν υποθηκευμένα τα πάντα.
1: Ναι,
0: τηλεοπτικά τους δικαιώματα για 150 χρόνια. Το προπονητικά τους κέντρα. Η Ρεάλ νομίζω έχει υποθηκεύσει 2 φορές το προπονητικό της κέντρο στο Δήμο της Μαδρίτης. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, αλλά βέβαια ξέρουν. Δηλαδή, αν πάρει, ξέρω εγώ τώρα τον Ντιομαντέ, θα πουλήσει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες. Εκατοντάδες
1: χιλιάδες.
0: Θα βγάλει
1: τη μισή μεταγραφή, θα τη βγάλει. Ναι.
0: Λοιπόν, ανατροπή και αφήξεις για την ΑΕΚ. Προηγήθηκε με τον Κοϊτά και τον Τσβόλε στο χθεσινό φιλικό. Κατάφερε να κερδίσει 3-2 χάρη στις 2 κεφαλιές του Βάργα. Αυτά.
1: Πάμε στη Live Sport, παγκόσμια υπερδύναμη. Το γκολ του αρχηγού και κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης Στέλιου Αργυρόπουλου χάρισε την παρθενική πρωτιά σε μεγάλη διοργάνωση κορυφαίου τελικού με 5 γκολ ο Σκουμπάκης, καλύτερος γκολκίπερ ο Τζοζάτος. Και δηλώσει του Θοδωρή Βλάχου, αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη. Βέβαια χτύπημα και για τον φοβερό και τρομερό Τεντόγλου, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με 8-66 δύο φορές, τη μία την πήρε ο άνεμος, ενώ είχε άλματα στα 8-64, στα 8-52 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου, και έστειλε μήνυμα κυριαρχίας εν όψη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που γίνεται φέτος στο Μπέρμιγχαμ από 10 μέχρι 16 Αυγούστου. Αναφορά στο φιλικό της ΑΕΚ με Βάργα και Μέταλλο, αρνείται να χάσει και στα φιλικά η ΑΕΚ που έκανε ανατροπή στην ανατροπή κόντρα στη Τσβόλε, κέρδισε 3-2 με δύο κεφαλιές του Ούγκρου. Αναφορά στον ΠΑΟΚ, ημέρα Γιαννούλη, λογικά σήμερα ολοκληρώνεται η μεταγραφή του από την Augsburg. Σα εδώ και τώρα για τον Ολυμπιακό, αλλά είπαμε άλλαξαν οι προτεραιότητες του Ολυμπιακού, πλέον ο Ορτέγκα είναι στο κάδρο. Αυτά λοιπόν από την Live Sport.
0: Πάμε 28 λεπτά μετά τις 12 στον κόκκινο πρωταθλητή, σημερινή έκδοση, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ο Σωτήρης Πουλόπουλος έχει βάλει φωτογραφία του Μέντι Ταρέμι. Φέρνει γκολτζί ο Ταρέμι, έτοιμος για Βραζιλία ο Ιρανός, Βάσκο Νταγκάμα.

0: Ο Αλγερινός,
1: ο Αλγερινός 23 ετών, Τιτραουή. Γιασέν Τιτραουή, παίκτης
0: της
1: Σαρλερουά. Καλός παίκτης, τελείως βέβαια διαφορετικό όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού του με αυτά τα οποία έχουν, γιατί προέρχεται από ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ο ποδοσφαιριστής, θα πούμε λίγα περισσότερα στη συνέχεια. Και μπάσκετ, η Ντουμπάι ρίχνει τον μπαλάκι στον Γουόκα, περιμένει να πιέσει τον Ολυμπιακό. Μπασκετικό ρεπορτάζ δεν το έχω, να πω την αλήθεια. Μιλάω εντάξει με συναδέλφους και όλα αυτά. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δύσκολο να παραμείνει Γουόκα. Και δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να κρατήσει τώρα τον Γουόκαπ.
0: Ένα παίκτη που είναι δυσαρεστημένο.
1: Ο οποίος Γουόκαπ με το καλησπέρα, δηλαδή με το που τελείωσε η σεζόν, έκανε τη συνέντευξη αμέσως να ρίξει τη σπόδα για αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, και σε αυτό που το οποίο έλεγαν οι Αγγελόπουλοι, δεν έχουν άδικο, ρε Μιχάλη. Όταν κάτι δεν πάει καλά, ο παίκτη δεν λέει «Α, κόψε μου 500.000 ευρώ από το συμβόλαιο». Όταν πάει κάτι καλά, γκρινιάζει.
0: Μα είναι και άτοπο, γιατί έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Ναι. Εντάξει, στην πορεία μπορεί να γίνουν συζητήσεις, να ζητήσεις τα λεφτά που θες, αλλά σε ένα συμβόλαιο που ήδη τρέχει να σου κάνει αναπροσαρμογή, γιατί έχει... Γιατί τώρα δεν είσαι και ανεξέλεκτος. Όμως, πρέπει να έχεις έναν ισολογισμό.
1: Ξέρεις τι γίνεται όμως εδώ πέρα. Εδώ είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει και η ΚΑΕ, θεωρώ, ή οποιαδήποτε ΚΑΕ, να κρατάει και λίγα τις ισορροπίες. Γιατί όταν woke up, διαβάζει πριν καν το Final Four ότι παίρνει την άκρη μπάγκα με τον τάδε παίχτη, τον άλλο τάδε παίχτη, σου λέει κάτσε ρε μεγάλο. Είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο παραδείγματος χάρη. Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό ποτέ δεν θα διαταραχθεί η ισορροπία των συμβολέων για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους μικροπροβλήματα. Αυτό. Ένα έτσι επιδερμικό σχόλιο.
0: Λοιπόν, πάμε στην Sport Day, στη στέγη του κόσμου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει. Δικαιοσύνη για την εθνική ομάδα του Πόλο που επί χρόνια κυνηγούσε το χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση, τελικά το κατέκτησε στο Σίδνεϊ. Η Γαλλονόλευκη νίκησε 15-14, σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο απέναντι στην Ουγγαρία. Βροχή από συγχαρητήρια στην ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου. Έγινε Λούις. Ωραίο το λογοπαίχνιο για τον Τεντόγλου. Ο Μίλτος έκανε δύο φορές τη συγκεκριμένη επίδοση, το 8-66. Η πρώτη δε μέτρησε λόγω ενδονικού ανέμου. Στο Βόλο, ο πρωταθλητής του μήκους επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση. Ολυμπιακός, δολάρια στα πόδια του. Οι πληροφορίες της ΗΠΑ θέλουν την Κάνσας να επανέλθει για τον Αντρέ Λουίς με προσφορά που να φτάνει μέχρι τα 24 εκατομμύρια. Έκλεισε ο Βραζιλιάνος στο MLS. Ταρέμι, δυνατό μπάσιμο, φαίνεται να επιχειρεί Βάσκο Νταγκάμα για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού. Τελειώνει τα τυπικά για Τζολάκι, με τον Σάνα παραμένει το φαβορί για τον Άσο, σενάρια για Μανδά και Χόρκας. Ναϊμέγεν τρώγονται στην Ευρωαντίπαλο των Πειραιωτών. Ενδιαφέρον, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται στη Ναϊμέγεν.
1: Παίρνουν Τάντιτς.
0: Ναι, παίρνει τον Τάντιτς, ο οποίος έπαιζε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 37χρονος.
1: Ναι, κατά καιρούς είχε προδάσει.
0: Είχε παίξει και για τον
1: Ολυμπιακό. Πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάω στην αθλητική ώρα της Δευτέρας. Εδώ τα πάντα κυτρινόμαυρα στο πρωτοσέλιδο. Εθισμένη στις νίκες. Νίκη ξανά με ανατροπή η ΑΕΚ 2-3. Επί της Βόλε λείπει η ένταση, αλλά υπάρχει νοοτροπία ο χαρακτήρας και οι προσωπικότητες στην Ένωση. 2 γκολ ο Βάργκα, γράφει η εφημερίδα. Μία ασίστ και εξαιρετικό μάτσο. Μάριν, πολύ καλός και ο Μάνταλος που ήρθε από τον Πάγκο. 2 μεταγραφές το επόμενο 48ωρο. Σύντομα θα μπορώ να χαμογελάω για τις 2 μεταγραφές, τόνισε ο Νίκολιτς.
0: Και κλείνουμε με τη Μετροσπορτ. Γίγαντες, οι Έλληνες υπεραθλητές του Πόλο νίκησαν την πανίσχυρη Ουγγαρία σε τελικό θρίλερ. Κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο σκορπώντας χαρά και περηφάνεια σε όλη την χώρα. Εκπληκτικός ο Σκουμπάκης με 5 γκολ. MVP της διοργάνωσης ο Αργυρόπουλος. Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζοτζάτος. 19 τα μετάλλια της εθνικής στις διεθνείς οργανώσεις. Το πρώτο χρυσό έχει ακόμα 5 ασημένια και 13 χάλκινα. Θοδωρής Βλάχος, επιτέλους πήραμε χρυσό, τέρμα επίεση και δεν σταματάμε εκεί. Τρέχει να προλάβει τη λίστα αναφορά της εφημερίδας στον ΠΑΟΚ. Ο Σολεντήρε μπήκε στις προπονήσεις και είναι πιθανό να δηλωθεί για το επόμενο προκριματικό γύρο του Europa League. Μεγάλη τιμή να φοράω τη φανέλα. Ο Βασίλης Σουλής δηλώνει ευτυχισμένος που ανήκει στον Ηρακλή, υπόσχεται σκληρή δουλειά. Απίστευτο Τεντόγλου, με άλμα στα 866, ισοφάρισε μετά από 19 χρόνια το στοιχειωμένο παλαινήλιο ρεκόρ του Τσάτουμα.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αμέσως μετά ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι.

0: διαλέξει ο Δημήτρης Μορφές. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-42-24-443-46 ή στον αριθμό Viber 6951-904-904. Και επιστρέφουμε για να πάμε στην πισίνα, πάμε στην εθνική μας ομάδα. Θα ακούσουμε δηλώσεις Θοδωρή Βλάχου, του Τζορτζάτου, του Μάνου Ανδρεάδη, του Στέλιου Αργυρόπουλου, του Δημήτρη Σκουμπάκη, του Κωνσταντίνου Κάκαρη. Θα ακούσουμε τι δήλωσαν σε σένα χθες, Μιχάλη, ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης και ο τεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού, ο Νίκος Γέμελος, για αυτή την μεγάλη επιτυχία. Έτσι, αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο και χώρο στην εκπομπή, στην παγκόσμια κυπελούχο, την εθνική μας ομάδα, η οποία πήρε την μεγάλη αυτή επιτυχία, το μεγάλο αυτό τρόπαιο, επικρατώντας 15-14 επί της Ουγγαρίας.
1: Ο original έβγαλε για τον Αγγελίδη.
0: Διάβασε το. Διάβασε το. Κανάλι 1. 90,4.
2: Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, παγκόσμια κυπελούχος, η εθνική μας ομάδα της ποδοσφαίρισης των ανδρών, 14-15. Το τελικό σκορ, ένα μάτς το οποίο κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Κοιτάω τα συνολικά στατιστικά. 15 στις 35 επιθέσεις, 15 γκολ σε 35 επιθέσεις στη εθνική μας, 14 στις 34 η Ουγγαρία. Δηλαδή,
1: αν είτε στον παίχτη παραπάνω ήταν πάρα πολύ εύστοχη.
0: 7 στα 11 οι Ούγγροι, 6 στα 12 εμείς. Είναι όλα, ρε παιδάκι μου. Είναι δηλαδή 41% στο γκολ, είναι το ποσοστό της Ουγγαρίας, 42% εμείς. Εμείς βάλαμε ένα γκολ από τους φουνταριστούς. Αυτοί κάνανε μόλις μία προσπάθεια. Ούτως ή άλλως οι Ούγγροι αρέσκονται να στο αναπαίξουν. Ναι. Αλλά είναι όλα, πραγματικά όλα, ισορροπημένα. Και η αλήθεια ποια είναι, ότι εάν δεν έκανε αυτή την σουτάρα και δεν έβαζε αυτό το υπέροχο γκολ ο Αργυρόπουλος στα 14 δευτερόλεπτα, το πιθανότερο θα πήγαινε η διαδικασία στα πέναλτι. Οι Ούγγροι, συνάδελφοι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό ραδιόφωνο της Βουδαπέστης, θα μπορούσαν να λένε ότι το πιο δίκαιο ήταν να παιχτεί στα πέναλτι. Μας αρέσει πάρα πολύ που έστω και αυτό το 0,1% στα στατιστικά έπρεπε κάποια στιγμή. Εδώ χάσαμε, ρε παιδί,
1: και έχει χάσει
0: χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες από μια απόφαση αστραπιαία του Θοδωρή Βλάχου, που βγαίναμε στο 1-0 στην κόντρα. 1-0 σημαίνει ότι φεύγει ένας με κανέναν αμυντικό, που θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το χρυσό. Και άλλαξε, ας μας πάει και μας κάπου. Στο σούτ. Προηγηθήκαμε 5-3 στο 8 λεπτό, 3-2 του επιμέρου σκορ και 6. 7 υπέρ της εθνικής μας, 7-6 το ημίχρονο, και ήταν απόλυτα ισορροπημένα τα δύο τελευταία 8 λεπτά, 4-4-4-4. Πρώτο σκόρερ για την εθνική μας ομάδα,
1: Σκουμπάκης, ο Δημήτρης Σκουμπάκης.
0: Εκπληκτικός, να κάνει κάθε χρόνο και καλύτερος ο Δημήτρης. Από δύο γκολ ο Γιουβέτσης και ο Αργυρόπουλος, σε δύο Παπαναστασίου, δύο ο Πούρος, από ένα Κάκαρης και Γαρδίκας. Καπεντάδα ήταν επίσης ο Τζορτζάτος, ο Χαλιβόπουλος, ο Αλαφραγκής, ο Νικολαίδης, ο Ανδριάδης και ο Σπάχης. Απλά να πω ότι εντάξει, είναι ένα άθλημα στο οποίο τα τελευταία χρόνια ευτυχώς μπαίνουν και άλλα στοιχεία της στατιστικής μέσα. Μπορεί κάποιος να έχει βάλει 5 γκολ, αλλά καλύτερος να είναι ο Αλαφραγκής που δεν έχει σκοράρει, να έχει κάνει 4 μπλοκ, να έχει βάλει 4 άμυνες και να έχει δώσει και 5 ασίστ. Γιατί αυτά παλιά δεν καταγραφούντουσαν.
1: Ναι, καν.
0: Θα σου πω κάτι, λίγο μια μικρή παρένθεση για να ακούσουμε μετά το Θοδωρή Βλάχο. Το 2008 αναλαμβάνω το γραφείο τύπου του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Κάποια στιγμή είμαι στο γραφείο με τον τότε manager, τον Άκη του Λογοθέτη. Μου λέει, όχι, μου λέει, βάζεις όλες τις καπεντάδες στα δελτία τύπου μετά τα παιχνίδια, γιατί μου λέει, βάζουμε μόνο αυτούς που σκοράρουν. Του λέω, έχεις δίκιο, γιατί λέω, ρε Άκη, τόσα χρόνια που γράφουμε, κάνουμε, δηλαδή τελειώνει ένα μάτς 8-3 και τα τρία γκολ της ομάδας θα έχει πετύχει ένας παίχτης. Και βλέπεις τότε, Μιχάλη, θα το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ολυμπιακός, τρία γκολ ο Κατσαφάδος, δύο γκολ ο Μορφέσης, ένα γκολ ναυτικός ο Μουλουρχανίων, δύο γκολ ο Βουλγαράκης, ένα
1: τέλος.
0: Τέλος. Και λέγει τώρα, δηλαδή, ο Ανίδεος, πώς δεν βλέπω όλο. Συγγνώμη, σε αυτό τι γίνεται, δεν υπάρχουν δηλαδή τρεις, δύο παίχτες μόνο. Και τότε εφάρμοσα αυτό, έβαζα όλη την δεκαπεντάδα και πλέον το τηρούν. Ναι. Από τότε
1: και είναι το σωστό.
0: Ναι, κανονικά έτσι είναι, γιατί είναι και πράγματα μέσα σε αυτό το άθλημα, το οποίο έχω κάνει εκατοντάδες περιγράφες, που γίνονται, ρε παιδάκι μου, πράγματα μέσα που.
1: Ναι, που δεν μετριώνται.
0: Με τι συμφωνείς?
2: Απόλυτα.
0: Απόλυτα.
2: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, ο Ζάλτ Βάργκα έπαιξε με τους Ξώμα, Μπούριαν, τον Μάχερις, δύο γκολ, τον Νάγκη με ένα γκολ, Βάργκα, Φέκετε, Ζάλανκι, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, 4, Κόβατς, Βίγκαρη, δύο γκολ, Γιάννη Σικένα, Γιάμπιτς, Βίσμεκ και ο Ζάλαϊ. Διαιτητές ήταν ο Σβάρτ από την Ολλανδία και ο Ζάνκ από την Κίνα. Η εθνική μας ομάδα έρχεται αύριο 12:25 μέσω Ντόχα στην χώρα μας. Αλλά βασικό να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Εδώ πέρα να πω, σπανίως ασχολούμαι με

0: ασχολούμαι με άλλα μέσα ενημέρωση, όπως μάλλον ήταν δημόσια, είμαστε έτσι αδερφάκια, ξέρω. Αυτό που λέμε, τα άλλα αθλήματα, ειδικά του υγρού τύπου, που είναι και από τους καλύτερους.
1: Ναι.
0: Μόλις δεν υπάρχει.
1: Δεν υπήρχαν δηλώσεις, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Θοδωρή Βλάχο.
2: Είναι μια σημαντική στιγμή για την ελληνική δεδοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι πρώτη μεγάλη διάκριση, το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε. Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε, και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταμάταμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες, οπότε αυτό το κάναμε μια φορά γιατί να μην μπορούμε, μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαδιακό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο, είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στην Σίδνεϊ, και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ελληνικό ανδρικό πόλο, που με τον γκολ του Γιώργου Φρουτάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό, και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα, και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές, προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά από όλα αυτά τα χρόνια, για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφαίες, ομάδες του κόσμου και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
0: Αυτό το κάναμε μια φορά, γιατί δεν το ξανακάνουμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το ξανακάνει τώρα. Ναι. Και έφυγε αυτό. Ξέρεις, το άγχος, η πίεση, το στρες. Σημαντικές δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι απένει με τα εύσημα, γιατί η εθνική ομάδα έχει μια συνέχεια. Έχει μια συνέχεια,
1: ναι, σε όλους τους προπονητές.
0: Σε όλους όσοι είχαν δουλέψει για να φτάσουμε πλέον στο πρώτο χρυσό μετάλλιο. Πάντως, μεγαλύτερη επιτυχία είναι, η αλήθεια παραμένει, το ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και νομίζω ότι ο επόμενος στόχος είναι το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Πάκουσαμε τον Παναγιώτη Τζορζάτο. Ο Παναγιώτης Τζορζάτος, ο οποίος έστειλε την εθνική μας, έχει κάνει πληκτική
1: σε όλο το τουρνουά.
0: Έχει φτιάξει τελευταίο σουτ στο παιχνίδι του ημιτελικού, όπου κράτησε την νίκη. Και βέβαια δικαιολογημένα οι διοργανωτές του έδωσαν το βραβείο του MVP, του πολυτιμότερου τερματοφύλακα της διοργάνωσης.
3: Εντάξει, τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, αναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο. Επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο. Ήταν σαν να ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές, ελπίζω να είναι μόνο η αρχή, και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.

0: Λοιπόν, μια και είχε άδεια γάμου από αυτό το τουρνουά, ο Ντίνος Γεννηδουνιάς, το περιβραχιόνιο ήταν στο Στέλιο Αργυρόπουλου και νομίζω ότι ως αρχηγός πέτυχε τον γκολ του αρχηγού, δηλαδή το γκολ χρυσό μετάλλιο. Μεγάλη εμφάνιση, του στείλα του ανέβασαν συγχαρητήρια και οι θύνοντες της ομάδας, τους Φερεντσβάρος, τους στεναχώρησε, αλλά την άλλη πλευρά δεν μπορούν να μην επερβανεύουν ότι έχουν τουλάχιστον ένα παγκόσμιο κυπελούχο.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο, μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες που μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι, ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
0: Να πω ότι στον πάγκο δίπλα στον Δωρή Βλάχο ήταν ο Τάσος ο Σχίζας. Ο Τάσος

0: Ο Σχίζας ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο μνημόνευσε πρωτήτερα ο Θοδωρής. Ήταν δηλαδή αυτός, Χατζηθεοδόρου, ο Μάζης, ο Νίκος Οδελιγιάννης και άλλοι. Τώρα δεν τους έχω, δεν θυμάμαι όλα τα παιδιά. Ήταν πάντως και ο Τάσος ο Σχίζας. Πάμε ακούσουμε τον Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος και αυτός μίλησε για αυτή την τεράστια επιτυχία, ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς στο παγκόσμιο πόλο.
1: Χαρούμενοι για την νίκη που καταφέραμε σήμερα. Ήταν κάτι που ονειρευόμασταν όλοι, να βρεθούμε στην κορυφή, και σήμερα είναι η μεγάλη μέρα μας. Όπως είπα και πριν, είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, και στόχος πλέον θα είναι να παραμένουμε στην κορυφή. Τώρα την κατακτήσαμε, τώρα να παραμένουμε.
0: Και πάμε να ακούσουμε και τον Κωνσταντίνο Κάκαρη, ο οποίος μίλησε και αυτός για την τεράστια, πραγματικά τεράστια επιτυχία. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ελληνική υδατοσφαίριση για αυτά τα οποία προσφέρει γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Και μάλιστα τώρα αυτές τις μέρες είναι και το, να πω Μιχάλη, και το παγκόσμιο των κορασίδων, όπου τα κορίτσια σήμερα πετύχαν ακόμα μια νίκη, 19-4 την Κροατία. Είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων K16. Προπονητή τον Αργύρη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος και αυτός ήταν μέλος της εθνικής ομάδας του 5, που είχε πάρει το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Βλέπεις ότι και τίποτα δεν τυχαίο. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις ότι αυτοί οι παίκτες που ήταν.
2: Παίρνουν πόστα. Ναι.
0: Παίρνουν πόστα, δηλαδή, είτε στους συλλόγους, είτε σε εθνικές ομάδες. Υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια. Αυτό το οποίο δεν έχουν άλλα αθλήματα, και νομίζω
2: το
0: ότι
2: το πόλο λειτουργεί πάντα χρόνια έτσι.
0: Ναι. Και ξέρεις κάτι ακόμα, και είναι και μια συνταγή την οποία ακολουθήθηκε από τον Δημήτρη Διαθεσόπουλο, την οποία δεν έχει αλλάξει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος. Υπάρχει, ναι, και σε αυτό μια συνέχεια. Ναι. Δηλαδή,
2: φοβερό. Όχι, έκανε αυτό όταν κάνω τα ανάποδα.
0: Μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά.
2: Ναι, ρε, φίλε, αλλά υπάρχει μια πολιτική συγκεκριμένη.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε Κάκαρη Δημήτρη.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατακτήσαμε το χρυσό. Νομίζω ότι όλοι απόψε θα το χαρούμε και θα το γιορτάσουμε. Και νομίζω ότι δεν σταματάμε εδώ. Θέλουμε να συνεχίσουμε και για τις επόμενες διοργανώσεις που έχουμε μπροστά μας μέχρι και τους Ολυμπιακούς, και να είμαστε όσο το δυνατόν μπορούμε στην κορυφή και σίγουρα στα μετάλλια. Αλλά σήμερα νομίζω ότι όλοι θα σταματήσουμε για λίγο και θα το ευχαριστηθούμε και θα διασκεδάσουμε.
2: Λοιπόν, στο περιθώριο των τελικών του Beach Handball που είχαμε χτες στον Πειραιά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μίλησε ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης, για την τεράστια αυτή επιτυχία της Εθνικής Ανδρών Πόλο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
4: Μας έκανε περήφανος όλους τους Έλληνες. Είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει πάρα πολλά μετάλλια σε Ολυμπιακούς, σε παγκόσμιους, σε παραπαϊκούς. Έχει χάσει και τους τελικούς. Έπρεπε να το πάρει, το άξιζε, το είδα τον αγώνα. Μια φορά νομίζω προηγήθηκε η Ουγγαρία, σε όλο τον αγώνα ήταν μπροστά. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Δικαίως το πήραμε, κατευθύνσαμε λίγο στο τέλος. Νομίζω τέλος καλό. Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή, τον Φορείο Βλάχο, στους παίκτες, στην Ομοσπονδία. Το πόλο που συγκαταλέγεται και αυτό στα εθνικά σπορ της Ελλάδας με τεράστιες επιτυχίες και των εθνικών ομάδων, γυναικών αντρών αλλά και συλλογικών. Πολλά μπράβο σε όλους.
2: Πάμε να ακούσουμε και τον Νίκο Γέμελο, άνθρωπος βέβαια του Πόλο. Ήταν περιχαρής για αυτή την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας, της ομάδας του Βλάχου.
5: Δικαίωση πιστεύω στον Θοδωρή τον Βλάχο και στα παιδιά του να πάρουν αυτό το μετάλλιο, που ήταν ένα μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή τους, και πόσο δε μάλλον με ένα χρυσό μετάλλιο. Είναι ο χώρος μου εμένα η πισίνα, με το κολύμπι ασχολούμαι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους προπονητές τους. Ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό για μας, ένα πάρα πολύ δυνατό συνέστημα σήμερα.
6: Μια χαρά!
0: Εντάξει, να κλείσουμε το πρώτο μέρος, τραγουδάκι, και πέρα θα συναντήσουμε ακριβώς τη μία μάλλον την Άννα Τσαντίδου για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επίσης τραγούδι, είπαμε, τώρα το καλοκαίρι παίζουμε λίγο περισσότερη μουσική και ερχόμαστε με μεταγραφές και άλλα πολλά. Και Στεφάν Ορτέγκα, που είναι το, κατά πόσο τα πράγματα, ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
2: Και νομίζω,
0: μεγάλο όνομα. Μεγάλο
2: και νομίζω ότι είναι, εντάξει, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, καλύτερος τερματοφύλακας από το Ζωζέ Σα.
0: Είναι ο τερματοφύλακας.
2: Ξέρεις τι, ταιριάζει κιόλας πάρα πολύ με το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Δηλαδή, έφυγε ο Τζολάκης, έρχεται ένας τερματοφύλακας που επίσης έχει την ίδια ικανότητα. Μη σου πω και μεγαλύτερη ικανότητα από τον Τζολάκη με την μπάλα στα πόδια. Παίζει ουσιαστικά σαν λίμπερο. Πάρα πολλές φορές θα το δεις 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Μα πάνω σε αυτόν έκτισε το build-up από την άμυνα ο Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ
2: Σίτι. Ναι, βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι Γερμανο-Ισπανός.
2: Γερμανο-Ισπανός.
0: Εντάξει, η μαμά του είναι Γερμανίδα, Ισπανός ο μπαμπάς. Σου και το Στεφάν Ορτέγκα. Ερχόμαστε μετά τη μία.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τηλεφώνημα αγνώστου στη Γαλλική Πρεσβεία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Διακόπηκε η κυκλοφορία επί της Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Όποιος δεν δικαιούται άσυλο στην Ευρώπη θα επιστρέφει, το μήνυμα Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό μετά τη συνάντηση με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Σε εξέλιξη στην Αθήνα ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ενεργοποιείται η πλατφόρμα ένταξης στο νέο εξοδικαστικό οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο τράπεζες servicers και ρύθμιση σε έως 420 δόσεις. Στην εισαγγελία Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος κατηγορούνται για δωροδοκία και έκδοση πλαστών γνωματεύσεων. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Την πόλη του Μπορντό πλησιάζουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία. Έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Μακρόν. Αντιμέτωπη και η Ισπανία με εξίσου πρωτοφανές πύρινο μέτωπο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, Bayern πήρε Έλληνα παίχτη. Ακόμα ένα παιδί από τις ελληνικές ακαδημίες, αυτή τη φορά του ατρόμητου. Ξεκινάω γιατί είναι σημαντικό θεματάκι. 17 ετών, γεννημένος το 9, ο Κώστας Καρανδρίκας. Πήρε μεταγραφή για την Bayern Περιστεριώτης. Ξεκίνησε στον Ηρακλή Περιστερίου. Τον εντόπισε το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας μας, αναφέρει η ΠΑΕ Ατρόμητος, και αποκτήθηκε άμεσα. Το 26 πέρασε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο δοκιμαστικό των Βαβαρών, διάρκεια μια εβδομάδα. Δεύτερο, λίγους μήνες αργότερα, άριστες εντυπώσεις και τελικά η Bayern Μονάχου τον απέκτησε, τον ανακοίνωσε.
1: Μπράβο στο παιδί.
0: Μπράβο στο παιδί, και είναι αυτό που λέμε, ότι το παιδάκι μου έχει, το Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ταλέντα. Η Ακαδημία δεν του Ατρόμητο.
1: Είναι εκπληκτική, πραγματικά.
0: Είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική. Λοιπόν,
1: ξέρεις, πλέον είναι τόσο ανοιχτά τα σύνορα που οι παίχτες πια, ξέρεις, δουλεύουν πάρα πολύ, γιατί ξέρουν ότι τα μάτια των μάνατζερ είναι ανοιχτά. Τώρα η Bayern βρέθηκε να παρακολουθεί ένα παιδί, ας πούμε, 16 χρονών από τον Ατρόμητο.
0: Το έχω ξαναπεί, το τμήμα σκάουτινγκ των ομάδων, γενικότερα το τι παίρνει μια ομάδα, εγώ δεν το κρίνω από το αν θα πάρει, παραδείγματος χάρη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή Bayern ή όχι, τον ποιοι ποδοσφαιριστή που τον ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, βέβαια, αυτό.
0: Που τον ξέρω από το PlayStation. Το θέμα είναι τι θα πάρεις ποδοσφαιρικά με προοπτική να σου βγει τα λεντάρα.
1: Και η Bayern το έχει αυτό γενικά. Είναι και ομάδα που δεν ξοδεύει ποτέ αλόγιστα χρήματα, κοιτάζει και τις ακαδημίες της. Και μπράβο στο παιδί, μακάρι να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι και την πρώτη ομάδα, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, χθες ο Ματιέ Βαλμποενά αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, ναι, και σήμερα ανακοινώθηκε.
1: Μάλτα από... πήγε.
0: Πήγε στη Μάλτα. Χάρη στην Κουράγια.
1: Τον τρέλο.
0: Εντάξει, δηλαδή, Σάντα Λουσία, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας στη Μάλτα, και θα συνεχίσει την καριέρα του. 42 ετών ο Ματιέ Βαλμποενά, ο οποίος αφού δεν παίζει, δεν μπορεί να του πει.
1: Καλά, ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Φαίνεται ότι ουσιαστικά το κομμάτι του κάνει.
1: Τώρα, ναι, δηλαδή, ναι, καλά, προφανώς.
0: Έχει ξεχασμένα και τα δισεγγονά του, ότι η οικογένειά του περνάει καλά στην Ελλάδα. Έχει και εδώ επεκταθεί, έχοντας
1: τις
0: ακαδημίες Βαλμποενά, έχει τη συνεργασία με τον Ολυμπιακό και σε επίπεδο σχολής, και γυρνάει. Πήγε Κύπρο, επέστρεψε, έπαιξε λίγο Ολυμπιακό Β, τώρα πάει στη Μάλτα. Καλά κάνει, καλά κάνει. Εγώ τον πάω πάρα πολύ, είναι καταπληκτικό παιδί. Είναι καταπληκτικό παιδί, είναι καταπληκτικός άνθρωπος, Μιχάλη. Δηλαδή, εάν αποφασίσει να γίνει προπονητής...
1: που πιστεύω, σιγά μη φύγει αυτός από το ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: αποκλείεται.
0: Έχει να δώσει πάρα πολλά. Εγώ τον έζησα από με παιδιά για ένα τριώρο. Σε ένα αφιερώμα που κάνει πέρσι ο σταθμός μας για την Web TV, στις ακαδημίες και τις σχολές του Βαλμποενά, με προπονητή τον Κώστα τον Μεδρινό.
1: Ναι.
0: Μου λέει ο Κώστας, μου λέει να φωνάξουμε τον Ματιέ. Του λέω, είσαι τρελός. Του λέω, είναι να τον κάνουμε θέμα χωρίς να είναι ο Ματιέ. Μου λέει, πότε μπορείς. Του λέω, κανονίζουμε. Ήταν το ραντεβού στις 7. 7 παρά 5 ήδη είχε πάει ο Ματιέ. Γιατί είχε πάει 5 λεπτά νωρίτερα να πάει να αλλάξει και όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται, λέμε, για όλα αυτά. Μου λέει, έχω 10 λεπτά. Του λέω, όσα θες, μέχρι να κάνουμε τα πλάνα όλα τα υπόλοιπα. Γιατί τα ζήτησε τα 10 λεπτά. Για να πάει από γηπεδάκι σε γηπεδάκι, να μιλήσει με τους προπονητές. Στο τέλος, να πάει να ρίξει και 2-3 σουτάκια στους τερματοφύλακες. Μετά, για τις ανάγκες του γυρίσματος, πρέπει να έχουμε πλανάκια. Βάλαμε, ναι, τα παιδιά να παίξουν. Βρε, δεν πάει να ήταν δοκιμαστικά, δηλαδή πλάνα σκηνοθετικά.
1: Ναι, ναι,
0: να,
1: ναι,
0: έχουμε, ξέρεις, να έχουμε background, να έχουμε να ντύσουμε. Εάν έβλεπε κάτι το οποίο δεν του άρεσε, διέκοπτε την φάση, πήγαινε, έπιανε το παιδάκι αγκαλιά, πατρικά.
1: Του έλεγε τι πρέπει να κάνει.
0: Πρέπει να κάνει ένα έτσι χάιδεμα στο κεφάλι και συνεχιζόταν. Πραγματικά με άφησε και όλα αυτά, ξέρεις, τελείως αυθόρμητα. Μετά από τόσα χρόνια ξέρω ποιος κάνει,
1: ναι,
0: θέατρο στην κάμερα και ποιος του βγαίνει. Παιδάκι μου, σταματούσε αυθόρμητα την φάση για να δώσει. Γι' αυτό θεωρώ ότι έχει να δώσει πολλά στο ποδόσφαιρο. Ο Ματιέ Βαλμποενά, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, δηλαδή τυχερή που τον ζήσαμε ποδοσφαιρικά και στην χώρα μας. Και να δούμε τώρα αν αυτός ο πιτσερικάς από την Σαρλερουά, αν τελικά τον πάρει ο Ολυμπιακός και αν ο Τετράουι δώσει πράγματα σαν και αυτά τα οποία έδινε ο Ματιέ Βαλμπουενά. Λίγο πολύ χάφι είναι, παίζοντας όλη την κεντρική γραμμή, δηλαδή τον βλέπεις από το 6 να περνάει στο 8, να γίνεται δεύτερος επιθετικός. Έχει φοβερό. Έκατσα, είδα, Μιχάλη, τώρα, εντάξει, τώρα δεν θα γίνω, δεν θα πούμε ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από ένα, από δύο βίντεο ή από πέντε πλάνα ή από ένα δεκάλεπτο παιχνίδι. Αλλά βλέπεις, σε πάση περιπτώσει, και νομίζω ότι πλέον...
1: κάποια χαρακτηριστικά.
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ γρήγορο χαφ. Είναι δύο-τρεις φάσεις από διαφορετικά παιχνίδια, τα οποία προφανώς ήταν δουλεμένα στο σύστημα της Σαρλερουά, όπου φεύγει από το 6 και πριν το extreme φτάσει στην τελική γραμμή ή στην γραμμή της μεγάλης περιοχής
1: για να σεντράρει. Είχε ήδη φτάσει.
0: Έχει κάνει σπριτ και έχει φτάσει, Μιχάλη, και γίνει δεκάρι, δεύτερος επιθετικός.
1: Ναι.
0: Φοβερό σπριτ, φοβερό τρέξιμο. Έχει πάρα πολύ καλό σουτ. Σουτάρει με τη μία μέσα και έξω από την περιοχή, δηλαδή δεν κάνει στο πάρισμα. Αν του έρθει μπάλα στο κουντουπιέ, όπως όλοι οι Βορειοαφρικάνοι, έτσι και αυτός, εγώ τους λέω αυτούς Βραζιλιάνους της Αφρικής, τους Αλγερινούς και τους Μαροκινούς, πάει μπάλα με τη μία, δηλαδή δεν θα κάτσει να κάνει το τσαλιμάκι, θα σουτάρει με τη μία. Έχει φοβερή τεχνική κατάρτιση και μ' άρεσε εμένα πάρα πολύ το άγγιγμα που έχει με την μπάλα σε αυτή τη φάση, γιατί το box to box παίκτη, εκτός από τον κουβαλά, τι γίνεται, γίνεται και το στήριγμα των extreme όταν δεν μπορούν να περάσουν αυτή την μπάλα στο δεκάρι ή στον επιθετικό. Κάθε φορά που παίρνει λοιπόν την μπάλα, δεν την κρατά, δεν τη το πάρει να σκεφτεί τι θα κάνει, ή έχει σκεφτεί την κίνησή του, την ακουμπάει. Έχει ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο από αυτά τα αγγίγματα τη μπάλα που εμένα μου αρέσουν. Αυτά είναι πραγματάκια τα οποία είδα στα βίντεο για τον Γιασίν Τετράουι. Βέβαια στα βίντεο δεν θα δεις τα αρνητικά.
1: Καλά, προφανώς.
0: Δεν τα ξέρω. Απλώς τώρα ξέρεις, για χάρη των ακροατών μας που από το πρωί διαβάζουν και μάλιστα πολύ ψηλά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος η αλήθεια είναι...
1: Εντάξει, βλέπεις και την πορεία του, ρε παιδί μου. Όταν 18 χρόνων ήδη είχε παίξει στο πρωτάθλημα Αλγερίας, σε αυτή τη μικρή ηλικία. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι ήταν ένας παίκτης που από μικρός έδειχνε κάποια χαρακτηριστικά. Άλλωστε την περίοδο 23-24 ήταν 19 χρόνων ήδη, σύμφωνα με τις συμμετοχές του, είχε αναλάβει ήδη ηγετικό ρόλο στον άξονα. Και μέσα σε δύο χρόνια είχε κάνει 82 παιχνίδια.
0: Επίσης έχει μάθει μπάλα σε μία από τις καλύτερες ακαδημίες ποδοσφαίρου στην Αμερική. Παραντού, κάπως έτσι, αν θυμάμαι.
1: Παραντού, AC, ναι.
0: Που είναι μία σχολή, μία ακαδημία, την οποία την εμπιστεύονται πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και πάνε και παίρνουν ταλέντα από εκεί. Άλλα βγαίνουν, άλλα δεν βγαίνουν. Αυτά. Λοιπόν, θα δούμε αν θα είναι το κουτάρι, το οποίο κυνηγά ο Ολυμπιακός. Πάντα θεωρώ ότι ο Φρόιλερ είναι μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί μετά, η επόμενη πιο γρήγορη κίνηση που βλέπουμε να γίνεται από τον Ολυμπιακό είναι στη θέση του Πορτιέρε. Ο Στεφάν Ορτέγκα δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει ξεπεράσει όλους τους υπόλοιπους. Είτε είναι ο Σάι, είτε είναι ο Χόρκας, είτε είναι ο Λιβάκοβιτς. Είναι κάποιος ο οποίος, ας πούμε, για τον Λιβάκοβιτς, ο Μεντιλίμπαρ.
1: Τελείωσε αυτό το θέμα, δεν το συζητάμε.
0: Εξηγώ πώς κόπηκε ο Λιβάκοβιτς. Όταν έμαθα ότι είναι τραυματίας, όλα αυτά, δεν θέλει να περιμένει ο Μεντιλίμπαρ, και ειδικά για τη θέση του Πορτιέρε. Θέλει δηλαδή μια σίγουρη λύση. Του δίνει ο Στεφάν Ορτέγκα, και είναι αυτό, να επαναλάβεις αυτό το οποίο είπες πριν από τις διαφημίσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό του.
1: Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η τρομερή ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή θα το δεις πάρα πολλές φορές να βγαίνει και 10 και 15 μέτρα έξω από την περιοχή του και να οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι μια απόλυτα πετυχημένη μεταγραφή αν τελικά γίνει. Είναι καλός και κάτω από τα δοκάρια του, πάρα πολύ έμπειρος, έχει περάσει από τεράστιους συλλόγους. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη φάση είναι ο ιδανικός goalkeeper για να αντικαταστήσει τον Τζολάκη.
0: Λοιπόν, τώρα που ο Τζολάκης έφυγε, εγώ θα πω το εξής. Θα συμφωνήσω με όλους όσοι λένε ότι βιάστηκε.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι βιάστηκε για τη συγκεκριμένη ομάδα. Μακάρι να του πάνε όλα καλά, που θα του πάνε, είναι τερματοφυλακάρα. Αλλά πάει σε μια ομάδα που
1: μόλις ανέβηκε.
0: Που μπορεί και να. Όχι να κάει, αλλά δεν θα δείξει αυτά, ναι, τα οποία θα μπορούσε να δείξει κάποια άλλη ομάδα. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνομαι ότι στην Χαλ παίζει βασικός, στην Άστον Βίλα θα έχει μπροστά του τον Μαρτίνες. Είναι και αυτά τα οποία. Και ένα παιδί τώρα που τα έχει πάρει όλα με τον Ολυμπιακό.
1: Σου λέει τώρα φύγω από τον Ολυμπιακό να γίνω πνευματικός, δεν το κάνω. Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Θα δούμε. Μακάρι να, η επιλογή του να είναι.
0: Και το ξανάγραψα σήμερα το πρωί στο κανάλι 1.gr που κάνω μια περιληψούλα όλων όσων έχουν προκύψει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τον Νταβιντάτσβιλι, τον κολλητό. Είναι αδερφικό φίλο. Έχουν μεγαλώσει μαζί με τον Κβαρατζέλια. Είναι και κουμπάρι. Είναι πάρα πολύ καλό εξτρέμ. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και τον πάρει και τον φέρει από τη Γαλλία στην Ελλάδα, είναι ακριβώς, αλλά είναι παιχταράς. Είναι το alter ego του Κβαρατζέλια. Φάζει, παίρνει ένα εξτρέμ Ολυμπιακός που θα του κάνει την διαφορά. Αυτά τώρα μην κουράζουν περισσότερο από ονοματολογία. Το πιθανότερο είναι, επαναλαμβάνω, να κλείσει πρώτα
1: το
0: τερματοφύλακα. Ναι. Για την Αϊμέγγεν, θεωρώ ότι ο Πόποβιτς είναι το φαβορί. Με έχει εντυπωσιάσει ο Στουρνάρας. Έχει επιστρέψει από τον Ηρακλή, γενικά έχει επιστρέψει από το αγροτικό του.
1: Πολύ πιο έτοιμος, όντως. Πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός. Προχθές, επίσης με την Αλκμαρ, δεν φαίνεται σε κανένα γκολ και ίσα ίσα που έχει κάνει και 2-3 πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Είναι πάρα πολύ καλός. Μπράβο στο παιδί. Και μπράβο και στον Παναγιώτη τον Αγριόγιαννη και τους συνεργάτες του για τη δουλειά που κάνουν στο τερματοφύλακα και στον Ολυμπιακό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πάμε λίγο, Βασίλη Καραφιάλη. Λοιπόν, γράφω Βασίλης Καραπιάλη σήμερα στο Red 7 Rules. Διαβάζω έτσι κάποια κομμάτια από το άρθρο του. Κάθε χρόνο λίγο πριν η ομάδα μπει στην ουσία τη σεζόν επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό, μουρμούρα για τις μεταγραφές, υποδείξεις προς τη διοίκηση, αμφισβήτηση των επιλογών του προπονητή και απογοήτευση από τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων. Σαν να κρίνονται τα πάντα από τα παιχνίδια του Ιουλίου και σαν να έχουν ήδη εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα για την πορεία μιας ολόκληρης χρονιάς. Η διασύνη, σημειώνει ο Βασίλης Καραπιάλης, σπάνια αποτελεί καλό σύμβουλο. Κι όμως αρκετοί σπέβδουν να καταδικάσουν πρόσωπα και καταστάσεις δημιουργώντας ένα κλίμα υπερβολής που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ναι. Έχει άδικο σε όλα αυτά.
1: Όχι.
0: Τα social media, η μεγάλη μάστιγα εντός εισαγωγικών της εποχής, ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα, δίνοντας βήμα στον καθένα να εκφράζει τις απόψεις του, πολλές φορές χωρίς μέτρο, υπομονή ή γνώση των πραγματικών δεδομένων. Ο Βασίλης Καραπιάλης, ο οποίος λέει: καταλαβαίνω την ανησυχία του κόσμου και την αγωνία, ποια θα είναι η νέα εποχή για τον Ολυμπιακό και τι θα περιμένουμε να δούμε στη χρονιά που έρχεται. Τονίζει ότι γι' αυτόν τον λόγο δεν έχω social media, ούτε και διαβάζω, γιατί δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα. Πρωτάθλημα το καλοκαίρι δεν πήρε ποτέ κανείς. Ξέρω καλά τι εστί Ολυμπιακός και τι μεγάλη πίεση υπάρχει, γιατί έχω περάσει 9 χρόνια σε αυτό το σύλλογο και τα μάτια μου έχουν δει πολλά. Κανείς δεν βοηθάει με αυτό το τρόπο αντίδρασης. Καλό είναι να συνέλθουμε όλοι μας και να περιμένουμε καταλήγη, να δούμε τι θα γίνει, γιατί μας περιμένει μια δύσκολη σεζόν. Μην δίνουμε δικαιώματα στους άλλους να κλεβάζουν, γιατί αυτό είναι το χειρότερο. Στο Red 7 Rules, ολόκληρο το άρθρο του Βασίλη Καραπιάλη. Η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης Καραπιάλης λίγες φορές γράφει, λίγες φορές μιλάει, ίσως ελάχιστα. Και για να κάνει τοποθέτηση, κάτι έχει δει και κάτι θέλει να πει στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτά από τον Ολυμπιακό.
1: Έχουμε μία επιστροφή μετά από χρόνια περιήγησης στην Ιταλία. Μιλάμε για τον Δημήτρη Νικολάου, προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κρήτη στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη, δανεικός από την Παλέρμο για ένα χρόνο και μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφή του θα ταξιδέψει αύριο για την Ολλανδία για να ενσωματωθεί με τους νέους του συμπαίχτης. Μαζί του θα είναι και ο Αϊτόρ, επίσης μια πολύ καλή μεταγραφή, ένα παίχτη που τον έχουμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια και στη θητεία του στον Παναθηναϊκό και στην Λαμία που είχε, στη Λαμία, που είχε μάλιστα κάνει και μια εξαιρετική χρονιά. Όφη γενικά κάνει προσεγμένες κινήσεις.
0: Έχει δημιουργήσει πλέον και έχει στη διάθεσή του ο Χρήστος Κόντης ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Πάρα πολύ καλό.
1: Και με πιτσιρικάδες και με έμπειρους. Αυτό που του λείπει είναι τώρα ένα σφόρ, γιατί έφυγε ο Σαλσίδο που ήταν σημείο αναφορά στην επίθεση. Ψάχνει ακόμα ένα επιθετικό μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, δεν έχει, με τον Ισέκα έχει.
1: Ναι. Ο οποίος κατά ανάγκη παίζει φόρ.
0: Αυτά αν και εξτρέμ. Δεν έχει, αλλά μιλάμε, έχει πραγματικά ρόστερ το οποίο συνδυάζει αυτό. Νέα παιδιά, εμπειρία. Έχει το μπουχαλάκι τώρα. Στη μεσαία γραμμή. Απίστευτες παραστάσεις. Ο Δημήτρης Νικολάου είναι μόλις 27 ετών. Κι όμως έχει παίξει 4-5 χρόνια στην Ιταλία σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ακόμα και στη Β' Ιταλίας. Ένας αμυντικός.
1: Τι λες, φίλε, δεν παίζει βασικός τώρα.
0: Ο Νικολάου είναι ένα πολύ καλό παιδί. Το γνωρίζω καλό παιδί, πάρα είναι. Πολλά χρόνια. Και αυτόν και την οικογένειά του από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει Διάνα, νομίζω, πολύ καλή επιλογή για τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τον βλέπω, ενώ υπήρχε έτσι μια διστακτικότητα από όλους και μια πορεία, τι θα είναι ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, δείχνει ότι με το καλημέρα βάζει τη συνταγή του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ήταν εύκολο.
1: Είναι ούτε εύκολο, είναι βέβαια. Γιατί
0: μπορεί να έρθει μια στραβή.
1: Και τώρα μιλάμε για ένα προπονητή που ήταν τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι δύσκολο να αλλάξει τόσο γρήγορα τακτικές. Αλλά το είδαμε ότι και στο πρώτο παιχνίδι με Δυναμό Κιέβο ότι έχει αλλάξει εντελώς τη τακτική του προσέγγιση. Παίζει πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Εντάξει, είχε τα προβληματάκια του, ειδικά στην άμυνα, αλλά είμαστε και εν ώψη μεταγραφών, γιατί θα έρθει σίγουρα ένα σφόρ. Ήδη ο Δημήτρης Γιαννούλης θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει συμφωνία με την Augsburg, η οποία προβλέπει καταβολή 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, μπόνους 500.000 ευρώ και ποσοστό μεταπόλησης 20%. Την ίδια ώρα που κινείται και για την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού μέσου. Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέσιο Λύση έχει εισηγηθεί μια περίπτωση ενός Γάλλου χαφ, τον οποίο γνωρίζει καλά από την ισπανική αγορά.
0: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό του ενδιαφέρον, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, εστιάζεται πλέον στις αποχωρήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να διάσει το ρόστερ, είναι αλήθεια. Όλες οι ομάδες που έχουν κάνει μεταγραφές προσπαθούν πλέον και να αδειάσουν.
1: Έφυγε ο Γετβάη, φεύγει και ο Σιώπης, γυρνάει από ό,τι δείχνουν τα πράγματα στην Τουρκία. Ο Γετβάη πήγε στην Αλ Σαμπάμπ στη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, γλίτωσε ο Παναθηναϊκός δύο αρκετά υψηλά συμβόλαια. Ο Γετβάη έπαιρνε περίπου στο 1 εκατομμύριο, φεύγει και ο Σιώπης που έτσι κι αλλιώς υπολογιζόταν ελάχιστα. Οπότε ο Παναθηναϊκός αδειάζει λίγο το ρόστερ του όπως ήθελε ο προπονητής του. Τώρα σε ό,τι αφορά στη ρεβάνς με την Πάξη, να πούμε ότι ο Φαντρόκελεν φαίνεται ότι θα είναι βασικός στο πλάι του Ντεφράι, δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Την ίδια ώρα που η Πάξη έπαιξε ντέρμπι με την Φέρεντσβάρος, κέρδισε 2-1, αλλά ήταν πύριος νίκη, κέρδισε 4-2, συγγνώμη, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά ήταν πύριος νίκη γιατί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Μπόγναρ προχώρησε σε δύο αναγκαστικές αλλαγές. Έφυγε ο Χάραστη με ενοχλήσεις ο κεντρικός μέσος της Πάξη. Ενώ αργότερα και ο σκόρε των δύο τερμάτων, ο Τζόζεφ Σάλεϊ, αποχώρησε και αυτός από τον αγωνιστικό χώρο, οπότε περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα είναι διαθέσιμη, ειδικά ο Σάλεϊ που και στο πρώτο παιχνίδι ήταν αρκετά επικίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. Τραγουδάκι, διαφημισούλες και ερχόμαστε δεύτερο μέρος και με ΑΕΚ αλλά και με Μίλτο Τεντόγλου.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε.

στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσεις 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο ημίωρο για την εκπομπή πρώτη για αυτή την εβδομάδα με Μιχάλη Κατσαφάδουλου κάθε πάνω στα μικρόφωνα και έχουμε και τον Νίκο Σιφάκη μαζί μας. Καλησπέρα Νίκο.
1: Γεια σου Νίκο. Εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά, γεια σας.
0: Πόσο, έχεις πολλούς χαιρετισμούς από τον Δημήτρη Μορφέση.
2: Είναι πάντοτε. Τεράστια, τεράστια μορφή.
0: Ναι, δεν τον άκουγες μωρέ και στεναχωρήθηκε το παιδί. Και λέει,
2: δεν ακουγόταν, δεν ακουγόταν. Δεν χρειάζεται να στεναχωριέται, εντάξει, γίνονται αυτά.
0: Αλήθεια...
2: Τα τηλέφωνα τα έχουν αυτά.
0: Για πες μας, έρχονται δύο μεταγραφές.
2: Ναι, έτσι φαίνεται ότι έρχονται.
0: Στην πρωτοσέλιδα το διάβασα, απλά σε ρωτάω, ξέρεις, για να ξεκινήσουμε από κάπου την κουβέντα.
2: Ναι, έρχονται δύο μεταγραφές, έτσι αλλιώς έχει ζητήσει. Επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ θα κάνει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Mm-hmm. Κρατήσε την ημερομηνία, μέχρι τελευταία ημέρα δηλαδή. Αν είναι. Μέχρι τελευταία ημέρα, δεν θυμάμαι, είναι 31 ή 2 του μηνός. 2 Σεπτεμβρίου, δεν έχει σημασία. Πάντως, μέχρι την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, η ΑΕΚ θα κάνει 4 συνολικά μίνιμουμ. Έτσι, 4 μίνιμουμ θα κάνει η ΑΕΚ.
0: Μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών γενικότερα.
2: Όχι. Τελευταία μέρα των επίσημων μεταγραφών, όχι των ελεύθερων.
0: Η τελευταία μέρα των επίσημων μεταγραφών είναι 11 Σεπτέμβρη φέτος.
2: 11 Σεπτέμβρη, οκ, μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη. Νόμιζα ότι ήταν 31 ή 2.
1: Όχι, έχει αλλάξει.
0: Όχι, έχει αλλάξει, το πάνε μέχρι Σεπτέμβριο.
2: Δεν έγινε, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Πάντως, μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών, η ΑΕΚ θα κάνει 4. Συνολικά μίνιμουμ, τουλάχιστον 4 ας πούμε. Λοιπόν, τώρα περιμένει δύο παίκτες, ο ένας θα είναι χαφ, ο άλλος είναι κεντρικός.
0: Συγγνώμη Νίκο, ναι. Για να είμαι ακριβής, γιατί έχει σημασία, στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή έτσι όπως το λες, αλλά γενικότερα για να ξέρει ο κόσμος, εφέτος, βάσει της προκήρυξης είναι 15 Σεπτεμβρίου του 2026.
2: Είναι 15 Σεπτεμβρίου.
0: Και 16 με 29 οι ελεύθεροι.
2: Μάλιστα, εντάξει. Η πληροφόρησή μου είναι λοιπόν εμένα ότι μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών είχα την εντύπωση ότι ήταν 2 Σεπτεμβρίου, 31 ή 2 Σεπτεμβρίου, μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών η ΑΕΚ θα κάνει τουλάχιστον 4 μεταγραφές. Μίνιμουμ, μπορεί να κάνει και περισσότερες, αλλά 4 σίγουρα. Οι δύο νομίζω ότι πλησιάζουν. Μία αφορά κεντρικό χαφ, η άλλη αφορά κεντρικό αμυντικό. Έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ δεν θα πάει, αν δεν πολυθεί ο Πενράης, δεν θα πάει αριστερά για να πάρει αριστερό μπακ, όπως γράφεται. Θα μείνει δηλαδή με τον Πίλιο και τον Πενράης. Είναι η θέληση του προπονητή αυτή, καθώς δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για πλάγιους μπακ. Αυτό φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι. Ξεκάθαρα ότι προσανατολίζεται σε αυτό τον άξονα, αυτό δηλαδή που είχε πέρυσι, με τη διαφορά ότι ο Γιώβιτς είναι ο παίκτης εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει άλλο ρόλο φέτος, το ρόλο όχι του δεύτερου σεντερφόρ και του δεύτερου σεντερφόρ, αναλαμβάνει τον ρόλο να είναι πασπαρτού, να πηγαίνει, επειδή έχει πάρα πολύ καλό κοντρόλ και πολύ καλή ντρίμπλα, τα παίρνει και χθες πάρα πολλές φορές, πολύ δύσκολα το παίρνει την μπάλα, είναι δυνατά φάουλ. Και θα έχει έναν τέτοιον ρόλο. Από την άλλη πλευρά είναι ο Ζήνη βέβαια, ο οποίος έχει ξεκινήσει με τη φόρα που έχει από πέρυσι. Πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ, είναι πάρα πολύ δυνατός. Και βεβαίως μπροστά ο Βάργα, ο οποίος με τις δύο κεφαλιές είναι ένας ποδοσφαιριστής που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, για το γεγονός ότι, και σε πάρα πολλούς άλλους δηλαδή, ότι παίζει καλύτερα με το κεφάλι παρά με τα πόδια, παιδιά. Είναι τρομερό πραγματικά. Χθες πήρε τρεις κεφαλιές, η μία έφυγε εξιστά, ότι οι δύο άλλες μπήκαν γκολ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι απαραίτητος στην επίθεση. Από εκεί και πέρα, φάνηκε χθες ότι έχουν λυθεί κάπως τα πόδια των παιχτών. Αυτό οφείλεται σε γεγονός ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά, μετά τη διακοπή των 4 ημερών, έχουν αρχίσει σιγά σιγά να κάνουν λιγότερες προπονήσεις, πιο χαλαρές. Κάνουν μία φορά την ημέρα. Είναι σαφώς πιο χαλαρό τέμπο, δεδομένου ότι στις 12 του μηνός η ΑΕΚ θα παίξει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι, το Super Cup, στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, με αντίπαλο τον Όφη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δύο ποδοσφαιριστές νεαρούς, τον Αλεξίου και τον Καλοσκάμη, ο Αλεξίου θυμίζω ότι ήρθε με μεταγραφή, με επίσημη μεταγραφή.
1: Δείχνει πολύ καλά στοιχεία, Νίκο.
2: Ναι, έχει αρκετά καλά στοιχεία. Φαίνεται ότι είναι άπειρος. Είναι αλήθεια, αλλά έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή είναι πολύ δυνατό παιδί, πάρα πολύ δυνατό παιδί. Έχει πολύ καλό άλμα, είναι ψηλός, είναι κοντά 1,90. Έχει πολύ καλό άλμα, είναι πολύ δυνατός και έχει και πολύ καλή πάσα. Όμως έχει μια απειρία. Αυτό είναι αλήθεια. Από ό,τι πληροφορούμε, δουλεύει πάρα πολύ στα θέματα τακτικής που θα τον βοηθήσουν, δηλαδή σε ό,τι αφορά την εμπειρία, την απόκτηση εμπειρίας, ο κύριος Νίκολιτς μαζί του. Τον Αλεξίου τον ήθελε οπωσδήποτε. Ήρθε λοιπόν ο συγκεκριμένος παίχτης. Δεν θα προορίζεται βασικός. Το δίδυμο του Μουκουντή με τον Ρέλβας είναι ένα δίδυμο το οποίο δεν σπάει και δεν είναι και εύκολο να σπάσει. Θα έρθει όμως και άλλος κεντρικός αμυντικός, δεδομένου ότι ο Γεωργίεφ, ο οποίος είναι επίσης πολύ καλό ψηλό παιδί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση απουσίας του ο Ρώτα στη δεξιά πλευρά. Επαναλαμβάνω, δεν ενδιαφέρεται ο κύριος Νίκολης ιδιαίτερα για τους πλάγιους μπακ. Δεν είναι δηλαδή το χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του. Ενδιαφέρεται αυτό που έδειξε και πέρυσι δηλαδή, αλλά φέτος, από ό,τι είδαμε και χθες, αυτό φαίνεται ακόμα πιο έντονο. Η ΑΕΚ παίζει πάρα πολύ κάθετα, κάθετο το ποδόσφαιρο, με τον άξονα της. Και εκεί είναι που θέλει ο προπονητής αυτά τα οποία βλέπει, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε τι είναι αυτά τα οποία βλέπει ο ίδιος. Είναι αυτά τα οποία θέλει και επιμένει πάρα πολύ στις προπονήσεις. Ο Καλοσκάμης με τον Αλεξίου ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα. Ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου θα είναι στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Όφη, δεδομένου ότι θέλουν δύο παιδιά νεαρά να αγωνίζονται ταυτοχρόνως. Υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά από στην ΑΕΚ που τους πήρε ξανά και στο δεύτερο μέρος, όπως είναι ο Ψηρόπουλος, ένα πολύ καλό αμυντικό χαφ, ένα παιδί με πολλά πνευμόνια, πολύ γρήγορο παιδί. Υπάρχουν ο Σαρακατσίδη που είναι στο δεξιό μπακ, αλλά είναι ένα παιδί 18 χρονών και δεν νομίζω ότι είναι για την φετινή ομάδα. Θα πάρει πολλά παιχνίδια με την ΚΑΠΑ 19.
1: Απλώς μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι πλέον στο θεσμό του κυπέλου πρέπει να παίζουν δύο νεαροί. Ναι, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι δύο στον πάγκο.
2: Ναι, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι δύο. Και θα υπάρχουν και άλλοι δύο στον πάγκο. Θα υπάρχουν και άλλοι δύο στον πάγκο. Καταρχήν είναι σίγουρο ότι ο Ψηρόπουλος θα είναι ο ένας και ο Σαρακατσίδης θα είναι ο άλλος δύο τουλάχιστον στον πάγκο ακόμα, για την περίπτωση που χρειαστεί να πρέπει να παίζουν οπωσδήποτε δύο νεαροί. Έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχει πάρει μαζί του στην αποστολή και είναι από τα 18 μέχρι τα 20 της χρονιά. Είναι 6 συνολικά και προφανώς προορίζονται για τον αγώνα με τον Όφη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Λοιπόν, χθες με την Τσβόλε, για να κλείσω με αυτό, ήταν ένα παιχνίδι που για πρώτη φορά έπαιξε η ΑΕΚ μπροστά σε κόσμο, σε κανονικό γήπεδο, με κόσμο που πλήρωσε εισιτήριο, με οπαδούς, είχε αρκετό κόσμο, είχε δηλαδή περίπου 6.000 κόσμο στο γήπεδο, με μια ομάδα που είναι αρκετά καλή, 8η στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, και ήταν ο αγώνας, ο τελικός αγώνας πριν να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις της Ολλανδικής ομάδας. Με εξαίρεση το 45-60, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, ένα διάστημα στο οποίο εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα η ΑΕΚ σε αυτό το τέταρτο. Η ΑΕΚ πήγε καλά γενικότερα, βρέθηκε και πίσω στο σκορ, τα κατόρθωσε να το αλλάξει, έχασε και άλλες ευκαιρίες. Σιγά σιγά λύνονται τα πόδια, είναι πάντως σφιγμένα τα πόδια, είναι φανερό αυτό. Σφιγμένες οι ταχύτητες, σφιγμένα τα... Και κάπου αυτό νομίζω ότι θεωρείται και φυσιολογικό από ό,τι γνωρίζουμε όλοι και από ό,τι και μαθαίνω κιόλας. Αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά, αυτό το διακρίνω και σε όλες τις ομάδες άλλωστε, ότι βλέπω ότι πράγματι είναι σφιγμένοι οι ποδοσφαιριστές, έχουν, πώς να το πούμε, προβλήματα εδώ με το γαλακτικό οξύ, με όλα αυτά τα οποία πρέπει ο οργανισμός τους να διορθωθεί. Αυτά, παιδιά, για την ΑΕΚ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν έχουμε κάτι για οποιοδήποτε εξέλιξη, θα πούμε και αύριο πολλά περισσότερα.
0: Άντε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς τραγουδάκι και ερχόμαστε με Μίλτο Τεντόγλου.

0: Λοιπόν, ξέρεις πορτογαλικά? Ε?
1: Μπα.
0: Λοιπόν, είναι ένας λογαριασμός που ασχολείται με θέματα της Sporting. Νταρβίν Νούνες, Βαϊσέρε Φόκο, Ντε Σπόρτε Ξυπή, Ιωαννίδης, Ακαμίτσο του Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις τι
1: πω. Σοβαρά. Από τα συμφραζόμενα.
0: Λοιπόν, ο Ντάρβιν Νούνες τιμάται να ενταχθεί στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο Ιωαννίδης ο δέσμος στον Ολυμπιακό. Ένας λογαριασμός το λέει τώρα.
1: Από ναι, εντάξει, τώρα την βγάλει άκρο.
0: Απλά τα αναφέρουμε κι εμείς, μιας και υπάρχει στο διαδίκτυο.
1: Ο Ιωαννίδης που πρόσφατα επέστρεψε, έμεινε για μεγάλο διάστημα, ήταν πολύ άτυχος στην περσινή σεζόν.
0: Για να πει κάποιος για τις κόντρες με το τέτοιο, στο ποδόσφαιρο ποτέ μην λες ποτέ.
1: Καλά, ναι,
0: το παιδί, εννοείται. Εντάξει, έχει ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό, οικογένεια Ολυμπιακών είναι και όλα τα υπόλοιπα. Πολλές φορές συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, καλό να μην γίνονται. Εάν αληθεύει, πάντως, εντάξει, μπαίνει κάποια φωτιά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Θα έχεις ανεβαίνει νομίζω και στον ελληνικό τύπο. Λοιπόν, καλή ξεκούραση, καλή εβδομάδα, λέει ο Μιχάλης. Καλή ξεκούραση και σε σένα, προφανώς έχει πάει διακοπές. Mm. Λοιπόν, Μιχάλης ο Μουσιλής, καλά ξεκουράζεσαι Μιχάλη, έχετε δύσκολη σεζόν. Πάμε λίγο στο Τεντόγλου, χρωστάμε δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου, τις οποίες έκανε στην ΕΡΤ χθες για όλους όσοι δεν τις έχετε ακούσει, αξίζει πραγματικά να μείνουμε λίγο. Επαναλαμβάνω, δύο φορές ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ ο Μίλτος χθες στο Βόλο, 8.66, όσο είχε κάνει το 2005 στα παπαφλέσια ο Λούις Τσάτου μας. Πάμε να το ακούσουμε για να έρθουμε να κλείσουμε έτσι με μερικές διεθνείς ειδήσεις.
2: Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από την βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Αυτό.
3: Αυτή η σκέψη σε ταλαιπωρεί? Το σκέφτεσαι συνέχεια αυτό το άλμα?
2: Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω, δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Ναι.
3: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
3: Ο κόσμος πάντως σηκώθηκε όρθιο στις κερκίδες και κυρίως τα παιδιά φώναζαν «Μαμά, τι κάνει ο Μίλτος?».
2: Αλήθεια. Ναι, εντάξει, το έχασα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το έχασα, δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νομίζω ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζει κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νομίζω είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα. Κρίμα, κρίμα.
3: Βάσει επιδόσεων, ήταν ο καλύτερος αγώνας της ζωής σου ως τώρα?
2: Όχι, ούτε καν. Το Μονακό ήταν. Το Μονακό είναι το καλύτερος αγώνας που έχω κάνει. Λόγω συνθήκων πάντα, έτσι. Εδώ είχε τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, μπορεί σε ένα άλλο στάδιο να είναι 8.30. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω, δεν κυνηγάω πάνω ρεκόρ και τέτοια. Γιατί κάθε άλμα σε κάθε οποιοδήποτε στάδιο είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς να συγκριθείς με κανέναν στην τελική. Και στο λέω εγώ που έχω κάνει 8.60 και 8.50. Αυτό.
3: Στον Μπέρμιγχαμ τώρα. Πάμε για τον τίτλο, ξεκάθαρο στόχος.
2: Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι τώρα, γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει κάνει και αυτό στο πρωτάθλημά του στο εθνικό ή άμα κατέβηκε ή όχι, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή, μετά από μένα, και θα δω σε τι κατάσταση είναι. Και δεν ξέρω. Μπορεί, γιατί είναι και αυτός για 8.50, έτσι. Και πιστεύω ότι το 8.50 θα δώσει χρυσό στο Μπέρμιγχαμ. Άρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, για να πω. Αλλά πιστεύω ότι εγώ και αυτός είμαι.
0: Λοιπόν, είχαμε πολλά ωραία πράγματα τα οποία έγιναν στο Πανθεσσαλικό, στο Πανελλήνιο. Είχαμε τα δύο κορίτσια στα 100 μέτρα που μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο, ναι, ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Και μάλιστα για μερικά δέκατα, για μερικά δέκατα του δευτερολέπτου. Δεν είχαμε και στα 200 μέτρα τις ίδιες αθλήτριες να μοιράζονται το χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, πρόκειται για τη Σπανδάκη και την Εμμανουηλίδου, εντάξει, λοιπόν, που έκαναν, ισοβάθμισαν, μάλλον έκαναν τον ίδιο χρόνο στο κατοστάρι. Εντάξει, ο Καραλής δεν είχε θέμα. Γενικά τα μεγάλα ονόματα τα πήγαν περίφημα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τώρα κοιτάμε όλοι το ευρωπαϊκό. Τι έχουμε από τα διεθνή?
1: Εντάξει, λέγαμε για αυτή την πρόταση που ετοιμάζεται, όχι που έκανε δηλαδή, η Real Madrid για τον Γιάν Ντιομάντε. Βελτιωμένη πρόταση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ για το 19χρονο Αφρικανό, 100 σε εγγυημένο ποσό και επιπλέον 20 εκατομμύρια υπό τη μορφή μπόνους. Και από ό,τι φαίνεται, παρότι η Λειψία δεν έχει απαντήσει ακόμη επισήμως, νομίζω ότι τελικά θα ενδώσει και θα δώσει τον παίχτη, αν και οι πρώτες πληροφορίες που έχονται από τη Γερμανία είναι ότι η Λειψία ζητά κατέβατα 130 εκατομμύρια. Ξέρεις, είναι τόσο υψηλές φέτος οι μεταγραφές, τα ποσά έχουν πλέον ξεφύγει, οπότε κάθε ομάδα πλέον ζητάει ό,τι θέλει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μπαρκολά της Paris Saint-Germain, τον οποίον θέλει διακαώς ο Αντώνη Ραόλα στην Λίβερπουλ. Ο Μπαρκολά δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία του με την Παρί, το συμβόλαιο του λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι, και πόσο είναι το ποσό που ζητάει η Paris Saint-Germain για ένα παίχτη του οποίου το συμβόλαιο λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι? 170 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, αλλά όταν γίνονται μεταγραφές στην Premier League όπως του Ρότζες ή του Άντερσον 130 εκατομμύρια η καθεμία, καταλαβαίνει κανείς ότι η Παρί θεωρεί ότι ο Μπαρκολά μπορεί να κοστίζει αυτό το ποσό, το απλησίαστο ποσό των 170 εκατομμυρίων ευρώ. Η Nottingham Forest ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Κιβάιρο Ριντ για συμβόλαιο 5 ετών. Ένας πολύ καλός παίχτης της Φέγενορντ, αμυντικός, 20χρονος, ο οποίος από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα γίνει παίχτης της Nottingham σε μια προσφορά που καταθέσει ο Αγγλικός Σύλλογος που φτάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Η Ρώμα συμφώνησε με την Μπολόνια για την απόκτηση του Σαντιάγο Κάστρο αντί 35 εκατομμύριων ευρώ και δίνει τον Ουκρανό φορ, τον Άρτεμ Ντόβμπικ, δανεικό στην ομάδα της Μπολόνια. Αυτές μέχρι τώρα είναι οι τελευταίες έτσι, μεταγραφές στο διεθνή χώρο, και μία έτσι και συνεχίζει να ανεβαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι πια πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ορτέγκα, είναι θεωρείται τελειωμένη η μεταγραφή πλέον.
0: Σε αναμονή του παίχτη βρισκόμαστε, δηλαδή αν θα έρθει αύριο, αν θα έρθει Τετάρτη, αν θα έρθει την Πέμπτη για να υπογράψει. Αυτά. Ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν εδώ. Παρεούλα Βαλαμπενελίες στα Σπορ. Με Δημήτρη Μορφές, Ιθάνο Καλοδούκα, τον Γιώργο Καρίδη, τον Νίκο Σιφάκη. Στα μικρόφωνα Μιχάλης Σταφάδος, Λουκάς Ιωάννου. Θα πούμε πάλι αύριο, έτσι, ναι.
1: Αύριο την ίδια ώρα, 12 με 2. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε.
0: Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην αληθινή Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα σε ετοιμότητα καλεί τους πολίτες στο 112. Κακώσει στο θώρακα από μαχαίρι που είχαν σαν αποτέλεσμα να τρυπήσει ο πνεύμονάς της. Η αιτία θανάτου της 41χρονης διασώστρια στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Όποιος δεν δικαιούται άσυλο στην Ευρώπη θα επιστρέφει. Το μήνυμα Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό μετά τη συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Σε εξέλιξη στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Στην Ολομέλεια της Βούλης σήμερα η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ενεργοποιείται η πλατφόρμα ένταξης στο νέο εξωδικαστικό οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο τράπεζες servicers και ρύθμισης έως 420 δόσεις. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο.

0: Λίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο.

0: εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσεις 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ildesto Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ildesto Cafe, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ildesto Porto, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ildesto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ildesto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: The Rock Zone 904.

Ξεκινήσαμε 4 λεπτά μετά τις 7. Κάνουμε μία αλλαγή μικρή στο πρόγραμμα της εβδομάδας και φέρνουμε την Τετάρτη στη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Έτσι πάμε πίσω 40 χρόνια, καλοκαίρι του 1986. Και αυτό το κάνουμε γιατί Τετάρτη και Παρασκευή, εδώ αυτού του μήνα που φεύγει, έχουμε ένα αφιέρωμα που θα το μάθετε την Τετάρτη στις 7. Από τη Μεγάλη Βρετανία με γονείς από τη Τζαμάικα, είχε κάνει επιτυχία το 85 μαζί με τον David Kang στο κομμάτι των Detroit Spinners, το Could It Be I'm Falling In Love. Μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες ήταν το Round and Around, το Set Me Free. Και αυτό εδώ από το ομότιτλο άλμπουμ Breaking Away. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 7, είναι πάντα το ραδιόφωνο του Πειραιά.

καλοκαίρι εκείνη της χρονιάς, κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι, περίπου τέτοια εποχή. Morrissey, Smiths, όταν τουλάχιστον τα πηγαίνανε καλύτερα οι δυο τους, ο Johnny Marr και ο Morrissey, Panic και Hang the DJ. Είμαστε στην εποχή βέβαια που εδώ τώρα μιλάμε για τα άλμπουμ, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Αυτή είναι η άποψή μου, της Gracie Abrams. Κατανοώ ότι θα γνωρίσει επιτυχία, δεν ξέρω βέβαια αν θα γνωρίσει την επιτυχία που είχε το προηγούμενο άλμπουμ. Και φυσικά από την άλλη που μου άρεσε αρκετά και είναι ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς, τουλάχιστον του πρώτου εξαμήνου, της Olivia Rodrigo. Θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε έτσι λίγο στην πιο ανεξάρτητη σκηνή αν θέλετε, γιατί και αυτό που ακούσαμε ήταν ηχογράφηση στη Rough Trade, ένα συγκρότημα με το όνομα, οι παλαιότεροι θα το θυμάστε, οι Blow Monkeys. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε εδώ ήταν και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα τους, κυκλοφόρησε εκεί προς το τέλος του χειμώνα του 96, ακουγόταν πάρα πολύ το καλοκαίρι του 86 της ίδιας χρονιάς. Μονίκος Ξανθάκος στο κανάλι 1 στους 90,4. www.kanali1.gr. Digging Your Sin από τους Blow Monkeys.

Λέμε πολλές φορές για το cancel culture που υπάρχει στις μέρες μας και υπάρχει και δυστυχώς τα social media προσφέρουν αρκετά από αυτό. Τότε που δεν υπήρχε, παρόλα αυτά υπήρχε διαφορετικά μέσω του τύπου ή από στόμα σε στόμα για όλους αυτούς που έπασχαν από HIV και το κομμάτι γράφτηκε για όλους εκείνους που λιδωρούσαν όπως τους λεπρούς μιας άλλης εποχής. Για αυτούς είναι γραμμένο το Dig in Your Sin. Για να μην νομίζετε ότι κάθε εποχή δεν έχει τα στραβά της και αρκετά στραβά. Τώρα, το σχήμα αυτό από το Λονδίνο, ωραία pop, διαφορετική pop, έτσι λίγο πιο εναλλακτική αν θέλετε, εδώ περισσότερο εμπορεύσιμη και με μεγαλύτερη επιτυχία. Είχε το album Control εξάλλου, το 1986, από την μικρότερη αδελφή του Michael Jackson. Εκείνο το καλοκαίρι είχε άλλο ένα τραγούδι μέσα από το άλμπουμ αυτό και ήταν αυτό εδώ. Καλοκαίρι του 1986. Τα τραγούδια του. Okay, μερικά από αυτά στα 58 λεπτά που έχουμε. When I Think of You.

ψαρώνει πραγματικά. Η ταινία Οδύσσια και όλο το θετικό αντίκτυπο που θα έχει και έχει για τη χώρα μας. Anita Baker, κολλητά, έτσι δύο τραγουδίστρες, αυτή παλαιότερη βέβαια, το Sweet Love από το album Rapture εκείνης της χρονιάς και ένα από τα κομμάτια του καλοκαιριού του 1986. Αν και τελείωσε και όχι με καλή τροπή για την ομάδα της Βρετανίας, παρόλα αυτά το Die Die της Ακύρα με τον Burna Boy χτυπάει για την πρωτιά βέβαια δύσκολα για ένα κομμάτι όπως τον Rain Me In του Sam Fender με την Olivia Dean. Κατά 90% βέβαια το άλμπουμ της Charlie XCX θα πάει στο νούμερο 1. Εκείνη τη χρονιά ένα άλλο σχήμα και ένα κομμάτι που και το συγκρότημα αλλά και το συγκεκριμένο κομμάτι μαζί με το Sherry Sherry Lady, το You Are My Heart, You Are My Soul, το You Can Win If You Want και αρκετά άλλα γνώρισαν τεράστια επιτυχία και πολύ μεγαλύτερη θα λέγαμε στη χώρα μας.

Ήταν η εποχή εκείνη που και στα κλαμπ εδώ και στα νησιά ακουγόντουσαν αυτοί οι δύο Γερμανοί, οι Modern Talking, από το άλμπουμ τους Ready for Romance. Μία από τις επιτυχίες ήταν βέβαια και το κομμάτι Brother Louie. Από την pop στα πιο ηλέκτρο, στα ηλεκτροπόπ. Και αυτό εδώ ξεκίνησε την καριέρα του από το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Και έμελε να είναι και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στο τέλος του 1986. Εταιρεία Motown, τραγουδιστής πολύ γνωστός, Λάιον Ρίτσι. Είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν φτάσουμε στο ημίωρο. Το ραδιόφωνο του Πειρά είναι αυτό που ακούτε. Σήμερα βάζουμε στην άκρη τις καινούργιες κυκλοφορίες. Ένα αφιέρωμα που έρχεται μπροστά Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8. Για την ώρα, Dancing on the Ceiling.

0: μας.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone.

Υπήρχε αυτό το συγκρότημα από την ανεξάρτητη σκηνή. Οι φίλοι αυτής της μουσικής τους γνωρίζουν, η Βόλο Βούντου, από το Los Angeles, ένα post-punk σχήμα που μάλιστα ηχογραφούσε τότε στην εταιρεία IRS. Εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80. Επικεφαλής του σχήματος

Ζερμέν Στιούαρτ. Πολύ μεγάλη επιτυχία για εκείνη τη χρονιά και για όλη τη δεκαετία του 80 από τα πιο κλασικά. We don't have to take our clothes off στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

Ένα σπουδαίος μουσικός μεταξύ άλλων από πίσω έχει γράψει το κομμάτι αυτό, ο Ναράντα Μάικλ Βόλντεν. Οι φίλοι της jazz γνωρίζουν τι σημαίνει και ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα του Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. 38, 7 και 38 στο ρολόι, η συχνότητα 90,4 στα FM, κανάλι 1.gr στο διαδίκτυο και από το Live24 ή το ipavlaradio.gr, μας ακούτε και από εκεί. Τώρα μένουμε πάντα στις καλοκαιρινές επιτυχίες εκείνης της χρονιάς, 40 χρόνια πριν. Και πριν από μερικές μέρες, εβδομάδες αν θέλετε, κυκλοφόρησε το καινούριο της άλμπουμ που πράγματι είναι από τα καλύτερα που έχει κάνει στην τελευταία 20ετία. Τότε, το 1986, κυκλοφορούσε το τρίτο άλμπουμ στην καριέρα της και ήταν το άλμπουμ True Blue. Την άνοιξη κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, ένα από τα τραγούδια που υπήρχε μέσα, μία από τις μπαλάντες, και αυτό βέβαια είναι το Live to Tell από τη Madonna.

πάνω από 45 χρόνια και συνεχίζει να μας απασχολεί. Εδώ η Μαντόνα από το 1986, τραγούδια από εκείνο το καλοκαίρι, Live to Tell. Από το True Blue, η επόμενη ταινία δεν ήταν από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, αν και είχε καλούς πρωταγωνιστές, Robert Redford, Deborah Winger και η Daryl Hannah. Μάλιστα η τελευταία, δεν ξέρω, έχει παντρευτεί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχει παντρευτεί τον Neil Young. Η ταινία λεγόταν Legal English, είχε παιχτεί και στη χώρα μας και εκεί μέσα υπήρχε ένα, όχι από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Rod Stewart. Αν ήταν σε κάποια άλλη ταινία με επιτυχία, θα είχε κάνει και μεγαλύτερη επιτυχία το κομμάτι του Rod Stewart. Είναι ωραίο, ξεσηκωτικό.

Άλλος ένας εξαιρετικός μουσικός, έχει παίξει σε δύο ιστορικά σχήματα, Steely Dan, Doobie Brothers και μετά η προσωπική του καριέρα. Αλλά είχε σταθεί δίπλα και στον Christopher Cross, τον Kenny Loggins και πολλούς άλλους. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα του και είναι και από ταινία κιόλας, το Running Scare. Sweet Freedom. Να τώρα μία από τις όμορφες μπαλάντες εκείνου του καλοκαιριού. Μάλλον το έχετε καταλάβει ήδη γιατί πρόκειται. Simply Red. Holding back the years. Λίγα λεπτά πριν τελειώσουμε, για την ακρίβεια 7 λεπτά πριν από τις 8.

Μοναδική φωνή του Mick Hucknell, Simply Red, Holding Back the Years. Τώρα από τον επόμενο περιμένουμε το άλμπουμ του. Άλλο έναν άλμπουμ το φθινόπωρο. Κυκλοφορεί κάθε πανσέλινο, κάθε μήνα και από ένα τραγούδι. Ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ όλων των εποχών. Και μιλάμε για το 1986. Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το κομμάτι. Μία χρονιά αργότερα ήρθε και σε μία συναυλία στο Λυκαβητό. Μία φανταστική συναυλία για να προωθήσει και το άλμπουμ τότε Show. Peter Gabriel, καλοκαίρι του 1986 με το Sledgehammer.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

touch this. Why you standing there, man? You can't touch this.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
7: Music is freedom.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

sweet pie. I'm really glad you could make it.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.